FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Rocks FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

αδέρφια μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν βράχηκε, δεν βράχηκε καμία πολύ. Είχε κάτι ψεκάδες κατεβαίνοντας έτσι προς τα εδώ, προς τα νότια, που είναι και το στούντιο, το ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Ένας τουλάχιστον από αυτούς. Δεν είχε έτσι κάτι ιδιαίτερο. Πάντως βροχούλα είχαμε, αυτές τις ψιλοψεκάδες που σας είπα. Δεν. Ωραία δροσιά όμως. 18-19 βαθμούς, δε φίλε. Αυτά είναι ωραία, ενώ στη Δυτική Ευρώπη, παιδιά, καίγονται και στην κυριολεξία καίγονται, έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική, απόλυτα δραματική. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γενικά υπάρχει μια τεράστια, θα έλεγα, πύρινη λέλαπα σε διάφορα σημεία της Δυτικής Ευρώπης που καθιστούν την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι Σάββατο, είναι 25 Ιουλίου, είμαστε στο κατά καλό καιρό που λέμε και εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Έξω έχει αρκετή συννεφιά. Μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι πιθανότατα ως το μεσημέρι να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, να βγει κάτι τέτοιο. Χθες πάντως είχαμε αρκετό πατυρντή, θα έλεγα, καιρικό, με τα προβλήματα να σημειώνονται κυρίως στα βόρεια νότια προάστια, αλλά και στον Πειραιά. Εκεί είδατε κατέρευσε μια σκαλωσιά, έκλεισε Γρηγορίου Λαμπράκη, είχαμε ζητήματα μεγάλα και εκεί. Όπως και να έχει το πράγμα, οι καλοκαιρινές μπόρες και οι καλοκαιρινές καταιγίδες τα έχουν αυτά, όπως φυσικά και το γεγονός ότι τέτοιου είδους καταιγίδες προκαλούν και ζητήματα κεραυνικά. Έπεσαν, λέει, 100.000 κεραυνοί. 100.000 κεραυνοί, ρε παιδιά, χαμός, πανικός. Και από από ένα κεραυνό φαίνεται ότι άρπαξε φωτιά και στον Άγιο Μερκούριο το βράδυ. Ευτυχώς η πυρκαγιά αυτή δεν επεκτάθηκε, εξουδετερώθηκε γρήγορα μάλιστα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι όχι σε εξέλιξη, αλλά υπό μερικό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο όρος προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνι, Σάμος, στη θέση προφήτης Ηλίας. Εκεί θα πάει και ένα αέριο μέσο προκειμένου να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά, σε λίγο δηλαδή, με το πρώτο φως της ημέρας. Συνολικά χθες, λόγω και των κεραυνών, ξέσπασαν 70 αγροτοδασικές φωτιές σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν το απόγευμα τη χώρα, δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα, έτσι. 155 όμως από αυτές στην Αττική. Έκλεισαν δρόμια, κυρώθηκαν δρομολόγια σε προαστιακό τραμ. Έπεσε αυτή η σκαλωσιά που σας είπα στον Πειραιά. Ένα άτομο αγκλωβίστηκε σε ταξί στο Ήλιον από πτώση δέντρου. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν, το Αγρίνιο, Ιθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, η Δράμα, η Χαλκιδική και ο Βόλος. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Θεότιδα, Κεντρική Βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες και προειδοποιήθηκαν βέβαια για αυτά τα φαινόμενα, τα επικίνδυνα που αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα το προηγούμενο 12ωρο. Λίγο πριν τους 7 το βράδυ χτύπησε και εμάς τον Μπουρίνι. Αυτό διαρκείας Μπουρίνι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσει Μπουρίνι. Το Μπουρίνι κρατάει κανένα τέταρτο, αλλά νομίζω ήταν περισσότερη η βροχόπτωση στην Αττική. Έτσι λοιπόν, ως το μεσημέρι θα υπάρξει πιθανότητα να έχουμε κάποιες δυνατές βροχοπτώσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα έτσι, τα πολύ δύσκολα πέρασαν, τουλάχιστον για το κομμάτι της χώρας όπου αυτό το μέτωπο των καταιγίδων έχει ήδη περάσει. Δεν φαίνεται να έρχεται κάτι πιο δυνατό. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και στις υπόλοιπες περιοχές, ανατολικά δηλαδή, προς τα νησιά, Λίμνο, Σάμο, σε αυτές τις περιοχές. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, να πούμε χρόνια πολλά σε όσες άνες γιορτάζουν σήμερα. Είναι, όπως διαβάζουν στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου. Δεν αναφέρεται σε κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης η Άννα. Κατέχει όμως περίπτωση θέση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι όποιες πληροφορίες έχουμε αντλούνται από τα απόκριφα Ευαγγέλια, ιδίως το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου και το Περινηπιότητας του Σωτήρος. Έτσι, για να σας βάζω και στο θεολογικό της ημέρας. Χανά, Άννα. Είναι εβραϊκή λέξη, εξελληνισμένος τύπος είναι το Άννα, να ξέρετε. Και φυσικά είναι γνωστό ότι ο σύζυγός της Ιακίμ και η ίδια είχαν πάρα πολλά χρόνια άτεκνη. Μιλάμε για στα βαθιά γεράματα το απέκτησε τέκνο η Άννα.
το αίτημά τους, γιατί το ζητούσαν πάντα από το Θεό στις προσευχές. Απέστειλε λοιπόν, σύμφωνα με, το, με, την, με, το, με την Παλαιά Διαθήκη, άγγελο να τους γνωστοποιήσει, όχι με την Παλαιά Διαθήκη, με τις γραφές τέλος πάντων, ότι όχι μόνο θα αποκτούσαν τέκνο, αλλά ότι αυτό θα γινόταν και πολύ γνωστό, διάσημο σε όλο τον κόσμο. Λαλυθήσετε το σπέρμα σου εν όλη την οικουμένη, γράφει χαρακτηριστικά. Απέκτησε ένα κοριτσάκι εξ επαγγελίας, αλλά και κατά τους νόμους της φύσεως, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία, Μαριάμ, έτσι Παναγία, προορισμένη να γίνει μητέρα του Χριστού. Τρεις φορές τη Μάτη Αγιάννα, 9 Δεκεμβρίου, 25 Ιουλίου και 9 Σεπτεμβρίου. Αναφέρεται και στο Κοράνι. Τα λείψανα της Αγίας Άννας υπάρχουν στην εναγιορείτικη σκήτη της Αγίας Άννας, στη Μονή Μεγής της Λαύρας, καθώς και σε πολλά ιερά προσκυνήματα του κόσμου. Αυτά έτσι και θεολογικά, για να σας βάλω έτσι στην ημέρα. Να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Ναι. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι είμαστε μια ναυτική χώρα και μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και θα έπρεπε αυτά να τα έχουμε λύσει τα ζητήματα και τα θέματα, αλλά δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι συνεχίζουμε να έχουμε εκατοντάδες πνιγμούς και αυτό δεν είναι σίγουρα κάτι του, έτσι, όχι δεν είναι απλά δυσάρεστο, είναι τραγικό θα έλεγα. Λοιπόν, μια μέρα που θα έχουμε δροσούλα όπως σας είπα, μια μέρα που μου έστειλε ένας φίλος μια ιστορία σχετικά με το δημόσιο. Μου έλεγε λοιπόν και το τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες. Κοίταξε να δεις, το δημόσιο δεν είναι απλά μια υπηρεσία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική διάσταση στο σύμπαν. Εκεί όπου η λογική πάει για καφέ και δεν επιστρέφει ποτέ. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ακούστε τώρα, μεγάλο νοσοκομείο της επαρχίας, εν Ελλάδη αυτό έτσι, ο επίσημος κυπουρός του ιδρύματος, είχε κυπουρό, πληρωνόταν κανονικά για 15 ολόκληρα χρόνια. Το πρόβλημα, θα πει κάποιος, ωραία, τι ωραία, κυπουρό είχε ας πούμε, το πρόβλημα είναι ότι το νοσοκομείο δεν είχε ποτέ κύπο, παιδιά. Ήταν όλο τσιμέντο. Όταν λοιπόν τον κάλεσαν να τους εξηγήσει ποια είναι η δουλειά του, δήλωσε ότι περίμενε να φυτευτεί το γρασίδι για να πιάσει δουλειά. Υπάλληλοι σε Υπουργείο δεν μπορούσαν να μπουν σε συγκεκριμένο αρχαιοφυλάκιο για πάνω από 5 χρόνια γιατί είχε χαθεί το κλειδί. Όταν μετά από 5 χρόνια αποφάσισαν οι άνθρωποι να σπάσουν την κλειδαριά και φώναξαν τον κλειδαρά, ανακάλυψαν ότι μέσα στο δωμάτιο δεν υπήρχαν έγγραφα, αλλά ένας καναπές και μια τηλεόραση και ένας υπάλληλος που εκοιμόταν εκεί τις ώρες εργασίας του. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ναι, το είχε κάνει δευτήριο δικό του τύπος, έτσι. Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας υπήρχε δημόσιος φορέας προστασίας μιας συγκεκριμένης λίμνης, ο οποίος απασχολούσε πάνω από 50 άτομα προσωπικό. 50 φύλακες είχε, έτσι. Το φοβερό όμως ποιο ήταν? Ότι η λίμνη είχε αποξηρανθεί από τη δεκαετία του 50. Οι υπάλληλοι προσπάτευαν το απόλυτο τίποτα για μισό αιώνα και πληρώνονταν κανονικά. Τώρα, έχει και άλλα ωραία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα κορίτσι 12 ετών λάμβανε από το σύστημα των ασφαλιστικών ταμείων κανονική σύνταξη γύρατος από ηλικίας 12 ετών. 10 χρόνια δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς τίποτα. Μέχρι που η ίδια πήγε να βγάλει κάρτα ανεργίας στα 22 της και το σύστημα την μπλόκαρε επειδή ήταν συνταξιούχος. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτά όλα είναι λάδι, παιδιά, έτσι. Υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Είχε πεθάνει. Αλλά το σύστημα, ο άνθρωπος, έπαιρνε άδειες αναρωτικές. Η υπηρεσία δεν είχε πάρει καμία, δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Τον ισό του τον εισέπραταν κανονικά οι συγγενείς του. Κανονικά, ναι. Άλλος τώρα. Δημόσιος υπάλληλος.
δεν είχε πατήσει το γραφείο του για πάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Όταν τελικά διαπιστώθηκε ότι. Έγινε έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι κανείς συνάδελφός του δεν τον ήξερε καν. Δεν τον είχε συναντήσει. Ο ίδιος δήλωσε ότι απλά δεν του είχε ανατεθεί κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Οπότε, τι να κάνει, ο άνθρωπος δεν πατούσε, αφού δεν του δώσανε και δουλειά. Λογικό. Στη Ζάκυνθο, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, ξέσπασε σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έπαιρνε επίδομα τυφλότητας. Το απίστευτο ήταν ότι πολλοί από αυτούς τους τυφλούς δικαιούχους οδηγούσαν κανονικά αυτοκίνητο, είχαν κανονικά δίπλωμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, και ορισμένοι από αυτούς οδηγούσαν ταξί. Ωραίο. Πολύ καλό. Άσε που ήταν και κυνηγοί. Εντάξει, όχι μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή μην λέμε μόνο για τα δικά μας. Στην Ισπανία έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που ήταν 10 χρόνια χαμένος. Δημόσιος υπάλληλος λοιπόν στην Ισπανία δεν πάτησε στη δουλειά του για 6 ολόκληρα χρόνια. Η απουσία του αποκαλύφθηκε μόνο όταν ήρθε η ώρα να του απονείμουν μετάλλιο. Δεν το τερματίσανε. Για τα 20 χρόνια προσφοράς του. Όταν τον βρήκαν σπίτι του, παραδέχτηκε ότι περνούσε τη μέρα του διαβάζοντας βιβλία και κόμιξ. Στη Βραζιλία, μια ολόκληρη υπηρεσία με 300 υπαλλήλους στεγαζόταν σε κτίριο χωρίς να έχει κανένα απολύτως αντικείμενο. Το τμήμα είχε καταργηθεί νομοθετικά, κανείς όμως δεν είχε υπογράψει την απόλυση ή τη μεταρκίνηση των υπαλλήλων. Οι ίδιοι πήγαιναν κάθε μέρα εκεί απλά για να πιούν καφεδάκι. Ωραίο, ε! Πολύ καλό, να πηγαίνεις για καφέ και να πληρώνεσαι, ρε φίλε. Η γέφυρα της Ονδούρας, που δεν το οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, η κυβέρνηση της Ονδούρας έκτισε μια υπερσύγχρονη γέφυρα, λέγεται Τσολουτέκα Bridge, για να αντέχει τυφώνες. Ο τυφώνας Μίτς λοιπόν χτύπησε την περιοχή και η γέφυρα όντως δεν έπαθε τίποτα. Η καταιγίδα όμως τα άλλαξε όλα. Άλλαξε την κήτη του ποταμού, τα διάλυσε όλα. Το ποτάμι πλέον έρεε δίπλα από τη γέφυρα και οι δρόμοι καταστράφηκαν. Πλέον η γέφυρα είναι ορφανή και μόνη, στέκει περήφανα και αγέροχα και δίπλα δεν υπάρχει τίποτα να συνδέσει. Φοβερό, ναι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, δεν λέμε. Στην Ιταλία, ένας ταχυδρόμος συνελήφθη επειδή στον γκαράζ του σπιτιού του βρέθηκε ένας τόνος γράμματα. Για 8 χρόνια λοιπόν ο τύπος, αντί να παραδίδει τα γράμματα, τα έπαιρνε σπίτι του, επειδή όπως δήλωσε ο μισθός ήταν πολύ μικρός για να περπατάει μέσα στη ζέστη. Έχω κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά. Νομίζω, αδέρφια, την επόμενη φορά που θα περιμένουμε στην ουρά σε κάποια δημόσια υπηρεσία και θα μας πούν έπεσε το σύστημα, να χαμογελάμε. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα τα πράγματα, πολύ χειρότερα. Στην Κίνα, οι αρχές ήθελαν να χτίσουν ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Μια ιδιοκτήτρια σπιτιού λοιπόν αρνήθηκε να το πουλήσει και αντί οι αρχές να βρουν λύση, έκτισαν τον αυτοκινητόδρομο γύρω από το σπίτι. Εάν δείτε την εικόνα, η γυναίκα ζει πλέον μέσα σε μια τρύπα στη μέση του δρόμου. Ο δρόμος είναι και ταχείας κυκλοφορίας και έχει για θέα νταλίκες κτλ. Εντάξει. Καμιά μέρα μπορεί να δει και μια νταλίκα να σου λατσάρει μέσα στο σαλόνι, αλλά δεν είναι θέμα αυτό, έτσι. Εκείνη το επέλεξε, θα πούνε οι κρατικές υπηρεσίες της Κίνας. Αυτά, υπάρχουν και άλλα πολλά από το δημόσιο, είτε ελληνικό είτε ξένο. Είναι αλήθεια ότι μας χαρίζει εκτός από ταλαιπωρία πολλές φορές και άπλετο χαμόγελο, να μην πω γέλιο άκρατο, πολλές φορές. Απέναντί μου, Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγιστος διοικητής, σεβάσμιος διοικητής του τάγματος των Ναητών Ιχολιπτών, κυρίες και κύριοι, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα Εξεβίας ορμωμένη, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι τις 9 όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα παραπολιτικά, εδώ και 13 χρόνια περίπου. Τα 12 πλάς. Πάμε 13. Πρώτα ο Θεός. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Άντε, πάμε βρε και πανερχόμαστε.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μας έχετε στείλει έτσι πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Όλα τα μηνύματα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και νέους ακροατές που μπαίνουν στην παρέα και τη συντροφιά μας. Όπως τη Δήμητρα, η οποία λέει ότι τυχαία λέει έπεσα στα παραπολιτικά κάνοντας ζάπινγκ στα ραδιόφωνα. Έψαχνα να βρω λέει μουσικό ραδιόφωνο ουσιαστικά, αλλά μου έκανε εντύπωση λέει το πως ξεκίνησε στην πρωινή ραδιοφωνική σου εκπομπή με θρησκευτικού περιεχομένου. Ναι, έχουμε και από αυτό ανάλυση. Εντάξει, δεν ανέλησα και τίποτα. Δύο αναφορές έκανα. Σε ευχαριστώ πάντως. Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά. Ελπίζω να μείνεις. Να σε πείσουμε ότι μπορούμε να σου προσφέρουμε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα. Ελπίζω. Να σε καλά. Πάντως, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Καλημέρα. Λοιπόν, ειδησιογραφικά θα πάμε και θα σας πω, αδέρφια, ότι η κατάσταση στη Δυτική Ευρώπη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όταν λέμε δύσκολη, θα λέγα εφιαλτική. Γιατί οι φωτιές είναι επακόλουθο προφανώς αυτού του τεράστιου κύματος ζέστης, ο καύσωνας ο μεγάλος που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα. Είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής που συνθέτουν ένα σκηνικό απίστευτο στην Νοτιοδυτική Ευρώπη. Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία δοκιμάζονται σκληρά από τα αλλεπάλληλα πυρηνικά μέτωπα που χτυπάνε τις χώρες. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των τριών χωρών δίνουν γιγαντιά μάχη για να περιοριστούν οι πυρκαγιές. Η κατάσταση παραμένει δραματική για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και παραθεριστές που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις επικίνδυνες ζώνες, αφήνοντας πίσω τους στάχτη και καταστροφή. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκατομμυριούχων στη Γαλλία, με Βρετανούς τουρίστες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια δασική πυρκαγιά με όρια αποκάλυψης, θα έλεγα, τεράστια πυρκαγιά, την ώρα που ένα ξεχωριστό μέτωπο απειλεί ακόμη και την πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη. Μαζικές εκενώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της νεσινής ημέρας, ακόμη και με σκαφή από το Καπ Φερέ στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους αλλά και πολυτελείς βίλες. Ξεκίνησαν την Τρίτη στο Ζιρόν και από τότε μένονται, παιδιά. Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έχουν γίνει από καΐδια. 90 λεπτά από τον Μπορντό είναι αυτό. Το Μπορντό, το Ζιρόν είναι μια συστάδα ψαροχωριών. Το Μπορντό είναι ένας δημοφιλέστατος προορισμός για την ελίτ των Γάλλων, ένα μέρος που εύποροι παραθεριστές συγκεντρώνονται για να απολαύσουν το γνωστό κρασί, τον Μπορντό, λευκό και όστρακα. Συχνά συγκρίνεται με τα Χάμπτονς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μακρόν ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, πρωτοφανείς οι διαστάσεις. Ο Λοράν Νουνιέζ, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε ότι 110.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, έχουν καεί στη Ζιρόν 190.000 στρέμματα και 100 κτίρια, και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι μια αυτοτροφοδοτούμενη πυρκαγιά τεράστιας κλίμακας, είπε χαρακτηριστικά. Έντρομοι τουρίστες στην νοτιοδυτική Γαλλία εγκαταλείπουν εσπευσμένα το δημοφιλή προορισμό, είτε με σκάφη είτε από το μοναδικό δρόμο που συνδέει τη Χερσόνησο με την ηπειρωτική χώρα. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις αυξήθηκε δραματικά από μια δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Μπισκαρός, στη Λαντ. Έχει ήδη αποτεφρώσει 25.000 στρέμματα, απειλεί βιομηχανικές εμπορικές ζώνες, κατοικίες, κατασκηνώσεις, οίκους ευγυρίας, παιδικές κατασκηνώσεις. Είναι οι εικόνες που μεταφέρονται από τα βίντεο που παρακολουθούμε από την περιοχή. Είναι οι σκηνές χάους. Θυμίζει πραγματικά μάτι. Όπου είδατε χθες, προχθές είχαμε και το μνημόσυνο για την τεράστια τραγωδία που ζήσαμε και ειδικά που ζήσαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή εκεί. Αυτοκίνητα έτρεχαν να ξεφύγουν από τις φλόγες, άλογα να τρέχουν στους δρόμους. Ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού να καλύπτει την πόλη. Περίπου 500 πυροσβέστες, αεροσκάφη Καναντέρ, μπουλντόζες προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για την κατάσταση που μένεται ανεξέλεγκτη, την πυρκαγιά αυτή. Η Ισπανία έχει κηρύξει την περιοχή, άκουσον άκουσον, της Μαδρίτης.
της Μαδρίτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τα τελευταία 24 ώρα. Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά με τις φωτιές να φτάνουν στα Βρυλίσια, θυμάστε, πρόπερση. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι στάλησαν μηνύματα συναγερμού σε πολλές περιοχές δυτικά της Μαδρίτης. Εκένωση πόλης, προαστίο της Μαδρίτης, εκενώθηκε ολόκληρο. Είναι σαν να λέμε εκενώνεται και η Κηφισιά. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Πρώτη φορά που λαμβάνεται τέτοιο μέτρο λόγω δασικής πυρκαγιάς. Η τελευταία και πέρυσι βέβαια είχε γίνει κάτι τέτοιο στο Τολέδο. Στη Γουαδαλαχάρα, βόρεια της Μαδρίτης, χαμός. Ο Πέντρο Σάντσετ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που σκοτώνει και αυτή που καταστρέφει τα χωριά, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Στην Ιταλία, πριν από μέρες μάθαμε ότι είχαμε εμπρισμούς. Το φοβερότερο όμως δεν είναι ότι... Δεν το ακούς πρώτη φορά ότι υπάρχουν εμπριστές, αλλά τον τρόπο με τον οποίο βάζουν τη φωτιά οι εμπριστές. Φωτιά σε γάτες, παιδιά. Δένουνε στην ουρά της γάτας πανιά με στουπί, ποτισμένο με βενζίνη, και τρέχουν οι γάτες να ξεφύγουν και βάζουν φωτιά στο δάσος. Λοιπόν, και δεν είναι ένα και δύο κρούσματα, έτσι. Δεκάδες πυρκαγιές μένονται στη Σικελία. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε στην Καλαβρία. Ερευνητές εντόπισαν κεριά και μηχανισμούς με καθυστέρησης ανάφλεξης σε διάφορες περιοχές της Καλαβρίας. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές εκτάσεις, η συνολική καμένη έκταση φέτος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Δεύτερη μεγαλύτερη. Εμείς εδώ είχαμε μια φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνι της Σάμου. Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες πιθανώς θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο οι εναέριες και πήγες δυνάμεις. Οι εναέριες πέφτουν τώρα και θα κάνουν πυρόσβεση για να μπορέσουν να την ελέγξουν. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσφυξε η πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου στην Πάρνηθα. Ο Άγιος Μερκούριος, ο οποίος μια μικρή περιοχή του έχει διασωθεί από τις φωτιές που είχαμε στο Κατσιμίδι, γυτνιάζει με το Κατσιμίδι περιοχή. Είχαμε τις μεγάλες φωτιές το προηγούμενο διάστημα σε ολόκληρη την περιοχή εκεί, θυμάστε, πριν 3-4 χρόνια. Κάρβουνο έχει γίνει η περιοχή, έχουν χαθεί πάρα πολλά στρέμματα. Ευτυχώς από πτώση κεραυνού προήλθε, ελέγχθηκε γρήγορα. Όπως είπα και νωρίτερα, 70 αγροτοδασικές φωτιές ξέσπασαν σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στα διεθνή, είχαμε νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Στο Truth Social κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι στοχοποιούν εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Meta και η Amazon, και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν άμεσα έρευνα, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ληστεύει τις εταιρείες και κατ' επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους, και απείλησε με την επιβολή σημαντικών δασμών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις πρακτικές της. Στη Μέση Ανατολή, το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που πρόσκειται στους αντάτερες Χούθη, μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν. Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Η ανώτατη στρατηγική ηγεσία του Ιράν προειδοποίησε ότι για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται θα στοχοποιείται ένας Αμερικανός στρατιώτης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της για το στενό του Ορμούς. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πλοίο μεταφοράς υγρα αερίου υποσημεία Μοζαμβίκης δέχτηκε επίθεση ενόπλια έπλεε στα ιρανικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με την πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Το Ιράν κατηγορεί για τις επιθέσεις στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν πως μετέφερε ιρανικό αέριο. Στα δικά μας τώρα, στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Έχει συλληφθεί ένα ζευγάρι, έτσι, όπως σας προείπα. Τώρα, σε περίπου 35 λεπτά,
θα γίνει και νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων, ενώ η κατοικία που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό φυλάσσεται. Δικογραφία έχει σχηματιστεί σε βάρος ενός 30χρονου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε για αναρτήσει στο διαδίκτυο, με τις οποίες σύμφωνα με την αστυνομία προέτρεπε σε εγκληματικές ενέργειες. Σύμφωνα με την Ελλάς, φέρεται να καλούσε σε επιθέσεις κατά πολιτικών και των οικογενειών τους, να εξυμνούσε παρόμοια περιστατικά του παρελθόντος και να προέτρεπε σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία. Ανισόρροπος προφανώς και επικείμενος ο συγκεκριμένος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε έναν 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα ΚΤΕΛ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Α, το άλλο το φοβερό και το σοκαριστικό που σε κάνει να ανατριχιάζεις. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση της εγγύου που έχασε το μωρό της μετά από άγριο ξυλοδαρμό στην Καλυθέα. Δεν μιλάμε απλά για μία κακοποίηση, μιλάμε για μία αγριότητα, μία θηριωδία. Το σώμα της γυναίκας έφερε πολλαπλούς μολοπές και εκχυμώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των τραυμάτων να εντοπίζεται στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία ήταν μαύρη. Η εικόνα της κοιλιακής χώρας της γυναίκας έφερε εκτεταμένες μελανιές, γεγονός που μαρτυρά τη μανία και τη συχνότητα των πληγμάτων που δέχτηκε. Κατά την αρχική της κατάθεση στους αστυνομικούς, το θύμα ανέφερε πως ο 28χρονος πρώην σύντροφός της ασκούσε συστηματικά πιέσεις ώστε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της. Έτσι εξηγούνται και τα χτυπήματα στην κοιλιά, έτσι. Προφανώς. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ήδη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πρόκειται και εργάζονται για να ξεκαθαρίσουν το πλήρες πλαίσιο και τα ακριβή κίνητρα πίσω από αυτή την θηριώδη επίθεση, θα έλεγα τη φρικώδη επίθεση. Το βράδυ της Τρίτης έγινε αυτό, όταν ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε την κατοικία της 37χρονης. Εκεί φέρεται να της επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, δέρνοντάς την επί μια μισή ώρα, με γροθιές, κλωτσιές και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας το γόνατό της έσπρωχνε την κοιλιακή χώρα, λέει η ίδια. Αποτέλεσμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος ξέπνευσε. Η γυναίκα διανύει τον πέμπτο μήνα της κοίησης. Διένυε. Πάει, χάθηκε το παιδί. Της έκαναν κατεπίγουσα κεσαρική. Φυσικά του νεογνώ μετά από αυτό το... Τι να πεις δηλαδή, υπέστη απίστευτη πίεση, απίστευτα χτυπήματα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η 37χρονη είναι νοσηλευόμενη σε εξαιρετικά βαριά ψυχολογική κατάσταση του νοσοκομείου. Στον εντοπισμό για τη σύλληψη ενός 36χρονου δραπέτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τμήματος αναζητήσεων. Εντόπισαν λοιπόν ένα καταζητούμενο μέσα σε υπόγεια διαμέρισμα στον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο για να καλύπτει τα ίχνη του. Του πέρασαν τα βραχιολάκια. Είχε καταφέρει να αποδράσει στις 13 Απριλίου μαζί με έναν ακόμη κρατούμενο, ενώ νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο εκτός του καταστήματος κράτησης όπου εξέτει η ποινή του. Έχει καταδικαστεί, Μπουμπούκι, σε συνολική ποινή κάθριξης 27 ετών και 11 μηνών. Γιατί έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για πολλά κακουργήματα, συμμετοχή σε συμμορία, ληστείες κατά συρροή, διακεκριμένες κλοπές κατά επάγγελμα, παράνομη πληροφορία, επικείμενη σωματική βλάβη από κοινού, εξαίτια και ποινή που αφορούσαν διάφορα αδικήματα πέραν αυτό που σας είπα. Τώρα τον έχουν που λένε τον έχουν βάλει στο φρέσκο και έχει πάει, ή αν δεν έχει πάει, θα πάει τις επόμενες ώρες στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Αυτά σε γενικές γραμμές, αδέρφια, η εισαγωγή για τις ειδήσεις της ημέρας. Αυτές τις ειδήσεις που δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν ξέρω αν είδατε και αυτό το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του γιατρού. Γιατρός δεν ήταν, σε νοσοκομείο στο ΚΑΤ. Στο πάρκινγκ, παιδιά, έγινε αυτό. Τον περικύκλωσε ομάδα ορμά. Έγινε αυτό 16 εβδόμου, προηγούμενη εβδομάδα, σε χώρο του ΕΦΚΑ που λειτουργεί ως πάρκινγκ. Γιατρός του νοσοκομείου ΚΑΤ. Αν και μετά άκουγα και τον κύριο Γιαννάκο,
ότι δεν είναι, λέει, γιατρός, είναι τραυματιοφορέας. Ό,τι και να είναι. Ή γιατρός τραυματιοφορέας, ό,τι και να είναι, είναι απαράδεκτο. Ακόμη και αν ένας άνθρωπος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, που ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν δεν έκανε καλά τη δουλειά του, μπορεί να την έκανε τέλεια. Έτσι. Και απλά κάποιοι, δεν ξέρω, παρανόησαν, δεν ξέρω, ό,τι και να έκαναν πάντως, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πέφτουν 4-5 πάνω του και να τον κάνουν του λουμί στο ξύλο. Να, σχεδόν να τον λιντσάρουν. Σύμφωνα, λέει, με τον κύριο, ο κύριος Γιαννακός έλεγε ότι εμπόδισε, λέει, τον προφυλακισμό ζευγαριών επισκεπτών του ΚΑΤ που πήγαν να πάρουν τα αυτοκίνητα και να αποχωρήσουν από το νοσοκομείο. Ο τραυματιοφορέας, λοιπόν, φέρεται, λέει, πρόσεξε τώρα, δεν έχει σχέση με κάποιο θέμα, ας πούμε, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά του, ο γιατρός, ο τραυματιοφορέας. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή, ο υγειονομικός, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Απλά, επειδή είχαν, λέει, επιτεθεί στο ζευγάρι για να το κλέψουν και να θύρουν τους ανθρώπους, ακούστε, δεν ήταν, άκου. Τους επιτέθηκε η ομάδα Ρωμά. Πήγε, λοιπόν, αυτός να τους βοηθήσει και τον κάνανε σαπάκι. Αυτά λέει ο πρόεδρος, ο Γιαννάκος, ο κ. Γιαννάκος. Θα το δούμε μετά αργότερα. Τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, δούμε, θα μας πει και εκείνος, θα μας δώσει λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο γεγονός. Πρέπει να αναφέρω πάντως ότι σύμφωνα με όσα άκουγα για τον κύριο Γιαννάκο, οι Ρωμά έχουν καταντήσει φόβος και τρόπο στο νοσοκομείο. Δηλαδή, έχω να σας διηγηθώ από την αρχή του χρόνου τουλάχιστον δύο περιστατικά, τρία, όπου είχαμε ανάλογες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς και τι, αν πρέπει να φυλάσσονται καλύτερα τα νοσοκομεία, αν επαρκούν οι άνθρωποι που φροντίζουν την ασφάλεια του νοσοκομείου, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, οι security των νοσοκομείων που κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά, χρησιμοποιούνται κυρίως ως τροχονόμοι των ασθενών. Θα μου πεις τι θα μπορούσαν να κάνουν τώρα, μα τους την πέφτανε 10 άτομα. Δεν ξέρω. Ένας φυλάει σε κάθε νοσοκομείο. Τι να πω.

Λέμε με τον Παναγιώτη εδώ, μου λέει, άμα, το, άμα τους ακουμπήσει κιόλας ο security, μπορεί να βρει και τον πελάτη του. Ναι, πιθανότατα. Δεν έχει τέτοια δικαιώματα. Τουλάχιστον να φωνάζουμε την αστυνομία. Μόνο η αστυνομία μπορεί να κάνει. Να παρέμβει σε τέτοιες καταστάσεις. Όπως και να έχει το πράγμα, τέτοια περιστατικά δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα ακούμε όλο και πιο συχνά. Όλο και πιο συχνά. Και αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο όνομα της ευαίσθητης ομάδας των Ρωμά, δεν είναι δυνατόν. Ευαίσθητης, ναι, γιατί μπορεί να σε χαρακτηρίσουν ρατσιστή, μπορεί να σου πούν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ενάντι του νόμου, όλοι είναι ίσοι. Σε όποια μειονότητα, σε όποια ομάδα έχει, έτσι, δεν ξέρω, handicap, κοινωνικό, οικονομικό, ή ο νόμος. Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα σε χαρακτηρίζουν ρατσιστή, άμα τα αναφέρεις όλα αυτά. Ο νόμος είναι νόμος. Και ο νόμος είναι ισότιμος για όλους. Πρέπει τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε τέτοιες συνεχιζόμενες καταστάσεις και να μην δρούμε. Σαν πολιτεία εννοώ. Ως πολιτεία. Ως ευνομούμενο κράτος. Ως πολιτεία η οποία φροντίζει τους πολίτες ισότιμα. Όσοι παρανομούν, όπου και αν ανήκουν, πρέπει να μπαίνουν να βάζουν τα βραχιολάκια τους και να μπαίνουν φυλακοί. Και επιτέλους, δεν είναι ταμπού να χτίσουμε φυλακές εφόσον υπάρχει τέτοια μορφής και τέτοια, έτσι, τεράστιο κύμα παρανομίας και παραβατικότητας, για να σώσουμε και να προφυλάξουμε τον κόσμο που είναι έντιμος και ευυπόληπτος και κινείται στην κοινωνική του ζωή μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Οι παράνομοι να μπαίνουν φυλακοί και οι δικαστές να τους δικάζουν και να τους βάζουν φυλακοί, γιατί κινδυνεύει πλέον το ολόκληρο το οικοδόμημα, θα έλεγα, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία. Η παραβατικότητα και η παρανομία σαρώνουν. Η αστυνομία που κάνει τη δουλειά της, μαζεύει τους παράνομους και μετά από λίγες μέρες τους ξανασυλλαμβάνει, γιατί έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Τι φταίει, το πλαίσιο? Φταίνει το γεγονός ότι δεν έχουμε φυλακές? Ό,τι και να φταίει, πρέπει να διορθωθεί. Απλά τα πράγματα. Ακούμε χρόνια τώρα για το χτίσιμο νέων φυλακών. Πού είναι? Πρέπει, δυστυχώς πρέπει, να προστατευτούμε οι υπόλοιποι. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. radio@parapolitika.gr. Στα μηνύματά σας θα τα υποδεχτούμε σε λίγο. Ερχόμενοι από το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας εκπομπής, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στα παραπολιτικά και τους 90,1, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, εκεί δεν υπάρχει συχνότητα. Υπάρχει γειτονιά, έτσι. Υπάρχει διεύθυνση. Λοιπόν, ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους ετοιμάζετε να σαλπάρετε για να ταξιδέψετε. Και σε εσάς που θα φύγετε με αυτοκίνητο. Καλά, εσείς που θα φύγετε με αυτοκίνητο, να είστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί όντως να έχει κάποια προβλήματα να συναντήσετε λόγω κακοκαιρία σε ορισμένα σημεία της χώρας. Αν και, όπως σας είπα, μέχρι το μεσημέρι όλα αυτά θα τελειώσουν. Καλοκαιρινές κακοκαιρίες, οι οποίες δεν διαρκούν πολύ, αλλά έχουν μεγάλη σφοδρότητα όταν ξεκινούν. Λοιπόν, καλή δύναμη σε αυτούς που δουλεύουν και σε όλους εμάς που περιμένουμε να έρθει η άγια εκείνη η μέρα που θα ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας. Όσο δύσκολο και να είναι να φύγει κανείς, με τις τιμές να πετάνε στις βενζίνες, στα ακτοπλοϊκά, με τα δύσκολα οικονομικά στοιχεία για κάθε οικογένεια, για τις περισσότερες τουλάχιστον οικογένειες, να προκαλούν ασφυξία οικονομική, όσο και να είναι, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε, έστω σε λιγότερες ημέρες. Τι θα κάνουμε. Θα εναρμονιστούμε με την εποχή, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, η οποία είναι από τις πλέον παλαιές στην παρέα και στη συντροφιά. Η Δήμητρα είναι καινούργια, η Δήμητρα που στέλνει, λέει, καλημέρα, λέει, στα εγγόνια μου και στην κόρη μου. Η κόρη μπορεί να ακούει, τα εγγόνια είναι πολύ νωρίς να ακούνε, έχω την εντύπωση. Η κυρία Φωτεινή Ντάλη, σε ευχαριστώ πολύ που τόσα χρονιά, το λέω σοβαρά, μας κρατάς παρέα του Σαββατοκύριακου. Η ενέργειά σου είναι κάτι παραπάνω από θετική. Να είσαι καλά και να σε έχουμε συντροφιά. Εντάξει, τέτοια μηνύματα τώρα. Κυρία Φωτεινή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλ το τηλέφωνό της, το mail της. Ευχαριστώ, κυρία Φωτεινή. Από καρδιάς. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Οι Έλληνες, όταν είναι ενωμένοι, κάνουν πάντα μεγάλα πράγματα. Χθες μαζευτήκαμε, λέει, 10 άτομα και φάγαμε 5 κιλά παϊδάκια, εκτός τα κρασιά, τις μπύρες και τα ορεκτικά. Μεγάλες στιγμές πατριωτισμού. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Έλα, ρε. Καλημέρα. Και στη δική μου τη Μαριάννα. Καλημέρα. Με καφεδάκι, λέει, από η πρωινή πτήση. Γεια σου, αγάπη. Καλημέρα και στη Λορένα. Καλημέρα και στο Μάκη από την Εθέλ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Κωστής, ο Σόδομας και ο Γόμορας, λέει, πρέπει να σε λένε με τόσα ευχάριστα νέα που μας είπε σήμερα. Μας άνοιξε στην καρδιά και θα ξεκινήσει το πρωινό μας με κάθε ευεξία, όρεξη και ευτυχία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή σου μέρα από την Κωνσταντζα. Να είσαι καλά, ρε Κωστή. Τι να κάνω, αυτή είναι η επικαιρότητα. Δεν μπορώ να τη φτιάξω αλλιώς. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Αμήν, αδερφέ μου. Αμήν. Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά. Και στέλνει ωραία φωτογραφία η Νικολέτα. Να είσαι καλά, Νικολέτα. Επίσης, καλημέρα στην Τασούλα. Σε ευχαριστώ. Καλό πρωινό και σε ένα καλή δύναμη, γιατί πάει για δουλειά. Ο Ζάκης ο Χατζάρας. Την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Σε όλη την παροικία των αιγιωτών ακροατών μας. Στην αρκετή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Με τον καλύτερο πιλότο, λέει, καλή ραδιοφωνική πτήση. Να προσέχεις, λέει, με τη μηχανή με αυτόν τον καιρό. Καλή μας ακρόαση. Προσέχω. Ευχαριστώ, Νικολέτα. Καλημέρα στη γιατρό μας νεματολόγο, την Φραγκίσκη της Ακελαρίδη, στο νοσοκομείο της Ρόδου υπηρετεί. Να είσαι καλά, καλή δύναμη.

σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα λες πάντα και μας στέλνεις. Καλημέρα, καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα, λέει. Καλή πρωινή πτήση ο Λεωνίδας. Καταιγίδα μηνυμάτων. Πανικός, παιδιά. Να είστε καλά. Ξέρετε, τόσα χρόνια τώρα που κάνουμε παρέα, που συζητάμε, που τα λέμε, που σας έχω γνωρίσει αρκετούς από εσάς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο σημαντικό από το να δέχομαι όλα αυτά τα μηνύματα της αγάπης που πολλές φορές μου στέλνετε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε πάντα, έτσι. Με κάποιους μπορεί να έχουμε διαφωνήσει. Το θέμα είναι ότι παραμένετε όμως αυτή τη συντροφιά και την παρέα και σας αρέσει, ακόμη και όταν δεν λέω πράγματα αρεστά σε εσάς, να μου κάνετε και τον αντίλογο, πάντα σε ένα πλαίσιο. Τώρα, όσοι δεν μπορείτε να δεχτείτε το πλαίσιο της... Ποιο είναι το πλαίσιο? Της επρέπειας, ρε παιδιά, να μπορούμε να το διαβάσουμε αυτό που στείλετε. Τι να πω. Ελπίζω να το καταφέρετε. Γιατί σε εσάς ένα αποκείται, όχι σε μένα. Όταν θα επανέλθουμε σε λίγο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, πολλά και σημαντικά. Σήμερα κυκλοφορούν και τα παραπολιτικά μας, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας. Θα δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα και θα επανέλθουμε.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το Καστελόριζο, από τη Γάβδο μέχρι τα Διαπόντια νησιά. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Αντιστρόφως ανάλογο του συννεφιασμένου πρωινού που έτσι ξεκινάμε τη μέρα μας. Θα φτιάξει ο καιρός, θα φτιάξει. Να είστε όλοι και όλες καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κόσμου ολόκληρου δηλαδή, γιατί ακουγόμαστε μέσω του διαδικτύου παντού. Μέχρι και στο Άλφα Κεντάβρου θα ακουστούμε κάποτε. Βέβαια, για να ακουστούμε στο Άλφα Κεντάβρου θα έχουν περάσει κάτι εκατοντάδες χρόνια, μην πω χιλιάδες. Χιλιάδες? Εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δηλαδή, μετά από εκατομμύρια θα ταξιδεύει η φωνή, θα μας ακούσει στο Άλφα Κεντάβρου και εμείς δεν θα είμαστε ούτε αστρόσκονοι. Μάλιστα. Τι να πεις. Θα το αντέξουμε. Δεν έχουμε ακροατές στο Αλφα Κεντάβρο ακόμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι? Λοιπόν, εντάξει, ο Παναγιώτης βρήκε την απόσταση. Στο βρίσκω απόσταση, το βρήκε πόση βενζίνη χρειάζεται και τα λοιπά. Και λέει διόδια 4.300 έτη φωτός θα κάνει να φτάσει η φωνή μας στο Αλφα Κεντάβρο. Στο Σύριο που έχουμε έρθει και από εκεί, πόσο? Ο Σύριο πόσο θα πάει, πιο κοντά ο Σύριος ή το Αλφα Κεντάβρο? Περίμενε, περίμενε, παιδιά.
1: Φαντάζομαι ότι πρώτο Σύριο θα μου βγάλει το ΣΕΑ στην.
0: Θα σου βγάλει το ΣΕΑ στην Δευτική. Τι να πει. Τι να πει. Η αλήθεια.
1: 8,7 έτη φωτός.
0: Α, είναι κοντά μας ο Σύριος, εσύ. Από εκεί έχουμε έρθει. Εγώ και ο Παναγιώτης είμαστε το Σύριο. Δεν είμαστε από το Αλφα Κεντάβρου τελικά. 8,7 έτη φωτός.

0: Εν τω μεταξύ, τεχνητή νοημοσύνη μιλάει και για το Σύριο των άλλων, 50 χιλιόμετρα από εδώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν,
0: καταρχάς να σου πω σε πρώτη φάση ότι δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου. Οπότε ετοιμαστείτε για μεγάλο γέλιο στα, πώς τα λένε,
2: θα
0: την κρατάς εσύ καλύτερα την εφημερίδα. Στα σαρδά μου θα γίνουν. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε τα παραπολιτικά μας που σήμερα κυκλοφορούν με το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, το Car and Driver, και βλέπω φάτσα κάρτα ένα πολύ ωραίο Porsche Cayenne. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, ένα πακέτο πολύ τυχερή, 2,1 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της ΕΑΤ, η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σχεδιάζουμε σε Μαξίμου Πειραιός, επιχείρηση με κωδική ονομασία Μακεδονία, το σχέδιο για την ανατροπή των μετρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και την αναχέτηση Βελόπουλου και Καριστιανού. ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνουν σκελετού στην τουλάπα του Σοκράτη Φάμελου, τα SOS της αναθεώρησης του συντάγματος, ανάλυση γιατί καίγεται η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από τους Times και τους Sunday Times, τουρισμός, ποιοι προορισμοί θα σωθούν φέτος στο παραπέντε και George Friedman, αλλαγή συσχετισμών και μια νέα γεωλογική πραγματικότητα, ο ιδρυτής του Think Tank Stratfor μιλά στα παραπολιτικά. 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην πούμε το νερό νεράκι. Πώς θα γίνουν και τι θα αφορούν οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και γεωτρήσεις, μιλούν στα παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Με σχέδιο διασφαλίζουμε πάρκια νερού για όλους τους πολίτες.
3: Τι βλέπουν τα σκιστά μου μάτια και μπυρμπυλωμάτικα.
0: Είδανε. Πάμε στην απογευματινή. Τι κοίταγες πίσω?
2: Που παλεύεις για να διαβάσεις.
0: Που παλεύω για να διαβάσω. Δεν έχω τα γυαλιά μου. Δεν πειράζει, πρέπει να τα ασκείς τα μάτια σου, λέει, για να μην ανέβει η πρεσβειοποία. Γέλα εσύ, γέλα, γέλα, γέλα. Θα καταλάβεις. Λοιπόν, απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Πούντα. Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσεις από το μέσο των ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αυτά είναι. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες. Αυξήθηκε στα 39,13 δις ευρώ το εισόδημα, μειώθηκε η αποταμίευση. Ή για ποιο λόγο να μην κλείσουμε από αυτήν την εξέλιξη, όταν έχει ακριβήνει τόσο πολύ ζωή και το κόστος της έχει εκτοξευθεί, τι να αποταμιεύσεις, δηλαδή πώς θα αποταμιεύσεις αν ο μισθός σου φτάνει για 20 μέρες, ας πούμε, μιλώ και πολύ. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη. Οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας, έξυπνες επιλογές. Η μάγισσα Ατζελίνα Τζολί που το Hollywood αγαπά τόσο να μισεί, στη συνεργασία που έχει απογευματινή με την Daily Mail και The Mail, τον κολοσσό των μέσων ενημέρωσης. Και εκθέσεις σε 7 νησιά, καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων. Νέοι δασμοί Τραμπ σε 60 χώρες εταίρους των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτοιμη βοήθεια από Ισπανία, Γαλλία για την πυρήνη κόλαση θα στείλουμε. Θα στείλουμε Καναντέρ. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Καίγονται τα χαρτιά του, πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Αλέξανδρος Εξάρχου. Η Άκτορα αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο, η ΑΜΙΚΑΠΑ. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης από το ΠΑΣΟΚ κλαίει σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Επίσης, Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κυλκής και υπεύθυνος και της Επιτροπής Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, πανεπιστήμια με ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή ή επιχειρήσεις πώλησης πτυχίων και οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της εξάντλησης τετραετίας από τον Γιώργο Κουβαρά. Πάμε στην On Time. Ραντεβού με το δολοφόνο του. Ποιος είναι ο 28χρονος εσημασμένος Αιγύπτιος που τον σκότωσε? Ο Σταύρος Γεωργίου εδώ και 14 χρόνια μεγάλωνε μόνο στις 16χρονες κόρες του. Το μυστήριο πίσω από την τραγωδία στη Σύρο συγκλονίζει ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας που έφυγε από τη ζωή την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της, γιατί έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού οπλισμένη και με καλυμμένο πρόσωπο. Πολυτελή υπόγεια καταφύγια, η νέα αιμονή των κρίσεων. Κατερίνα Καινούριου εκπλήρωσε το τάμα της για να γίνει μάνα. Φίλοι αντιδράσεων για την Οδύσσια του Νόλαν, η μαύρη ωραία Ελένη, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών και η μεγάλη συζήτηση. Απλά τεστ δείχνουν πόσο θα ζήσουμε. Ο δείκτης κινδύνου θνησιμότητας εντοπίζει τα ευάλωτα άτομα. Σύση Χριστίδου, καινούριος έρωτας στην Κέρκυρα. Φέη Σκορδά, το παλάτι των 700 τετραγωνικών μέτρων για τη νέα τη ζωή. Και Μέρι Λίντα, οι μεγάλες αγάπες, η δόξα και το τέλος. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Το πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλάδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει το μυστικό της μακροσβίας. Πανηγύρια για μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. In Memoriam, ο δικός μας Kevin Keegan, τεράστια μορφή. Φάκελος 1 από το Φάρατ στη Λεπέν, πόσοι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη. Και Φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές, SOS για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Ευρωπαϊκή εισαγγελία, ερευνά 175 υποθέσεις με ζημιά, 2,7 δις. Τουρισμός κάμπινγκ, ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Και πάμε στην καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα? Μετά τις μεγάλες ζέστες στο Μπουρίνι, κανένα πεδίο συνεννόηση με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη. Σήμερα στο Μαξίμου συνάντηση Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη. Άφαντη, η μεγάλη οφειλέτερα του δημοσίου. Αγοράζουν τεστοστερόνι στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Μεγάλο θέμα αυτό. Ο κύριος λόγος αυτής της επιτυχίας στην οικογένειά μου. Ιωάννα Ζηδιανάκη, τρίτη από αριστερά σε φωτογραφία που τη βλέπουμε εδώ. Συγκινήτωνα, μιλάει για τα παιδιά της και τον ιερέα σύζυγό της. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο 43 ετών και αποφύτησε εφέτος από το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη. Κόντρα. Κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Πήρε κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Μπορεί και στην Αττική, ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε όλη τη χώρα, έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Ελλάς για παιδεία, καινοτόμα πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ελλάς Τσίπρα, έτσι. Όχι Ελλάς αστυνομία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, στο Σκαμνίο Φραπές για ψευδή κατάθεση. Ένδο οικογενειακή βία, έγκυος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην της και απέβαλε. Κριστίν Λαγκάρτ, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω ενεργειακής κρίσης. Ενστάσεις μέσω AI, έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους.

Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, το κυβερνητικό πρόγραμμα στο 2030, στα 1080, στα 1120 ή στα 1220 ευρώ. Θα φτάσει ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολυετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπ από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok και ανήλικους. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Μητσοτάκη στη Βουλή, το Πασόκ παρών, απών από την αναθεώρηση. Συμφωνία στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ επενδύει σε ανανέωσιμες πηγές στην Ανατολική Ευρώπη. Η Κύπρος δεν ξεχνά όσους την υπερασπίστηκαν. Η ιστορία του Αθανασίου. Το Περιστέρι να γίνει η πρωτεύουσα δύναμη της Δυτικής Αττικής, λέει ο κύριος Παχατουρίδης, ο δήμαρχος της πόλης. Πόσα χρόνια δήμαρχος, Επιτυχημένος φυσικά. Γεμάτο το καλάθι της ΔΕΘ, ο λόγος. Ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Και πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποίησεις για πολλές περιοχές και σήμερα σε ισχύει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ρίζος πάστης. Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής, τους επιστρέφουμε το λογαριασμό, δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα, το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επομένων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μεταλλεργάτης, θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Ο λαός να διτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Εστία. Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν βλέπει αυτοδυναμία ο εκλεκτός κυβερνήσεως κ. Τουρνάρας. Είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντώνη Σαμαρά. Χρειαζόμαστε κουλτούρα συνενέσεων. Δεν ανέφερε το όνομα Μητσοτάκης. Επίθεση κατά Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη. Σχόλια κατά Τσίπρα για το 2015. Πάμε στην 60 απλά στην εφημερίδα των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε μπέσα ούτε τσίπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση είναι ανακόλυφη των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων που υποτίθεται ότι έχει λάβει, αλλά υποσχέθηκαν στις χείρες και άλλα ψήφισαν στη διάταξη Κεραμέως, προχωρώντας σε αχημίες. Μητρόπουλος υποβάλλουν στις χείρες σε νέους άσκοπους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες, λέει ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Όνειρο θερινής νυχτός στον ανέμελο καλοκαίρι για τους μισούς Έλληνες και συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών με πολλά ερωτήματα στο ράφι. Ελεύθερη ώρα. Οπα, κρατήσου Παναγιώτη. Παγκόσμια κυβέρνηση με νέες ταυτότητες και προσωπικό αριθμό. Ζυμώσεις των Ροκφέλλερ και Ρότσιλ για τον σχηματισμό επικυβέρνησης από τον 20ο αιώνα. Θέλουν να φέρουν το τέλος των εθνών, ένα παγκόσμιο στρατό, το τέλος της οικογένειας με ένα παγκόσμια κεντρική τράπεζα, ένα παγκόσμιο νόμισμα, χωρίς μετρητά και έλεγχο της νομιμότητας, έλεγχο του πληθυσμού. Γιατί οι νεοταξίτες αποδομούν τον ήρωα Οδυσσέα. Η Οδύσσεια, το επικό ποίημα του Ομήρου, 2.800 χρόνια πριν, αποτελεί απόδειξη των απίστευτων επιτευγμάτων του ελληνισμού. Έβλεπα ένα βίντεο του Λιαντίνη, του καθηγητή, το οποίο αναφερόταν στον Όμηρο και στην Ελένη. Έλεγε λοιπόν ο Λιαντίνης ότι ο Όμηρος τεχνιέντος δεν απεικονίζει ακριβώς τη μορφή της Ελένης μέσα από το γραπτό του. Και αυτό, λέει, το κάνει για ένα λόγο. Για να την πλάσουμε ο καθής μας, γιατί ο καθής έχει στο μυαλό του αλλιώς την ωραιότητα. Σε άλλον αρέσει, ξέρω εγώ, το μακρύ, ξανθομαλή, σε άλλον αρέσουν μελαχρινές, σε άλλον. Βέβαια δεν είπε ο Όμηρος ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, έτσι. Δεν το συζητώ. Αλλά το τοποθέτησε σε ένα τέτοιο πλαίσιο, Λιαντίνης. Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα στο YouTube. Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία. Μεγάλη, τεράστια μορφή ο Λιαντίνης, ο οποίος σαν ένα σύννεφο να τον πήρε και να τον κατέταξε και αυτόν στους αθάνατους. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια. Άλλη μια δικαίωση της δημοκρατίας. Ποια δημοκρατία, φαρσοκομωδία με χλειδί και πολυτέλεια στο προεδρικό μέγαρο παρά την καταιγίδα την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια. Φλωρίδης κατά της εφημερίδας μας, λέει, παραλήρημα και συνεχίζει να ξεπληρώνει γραμμάτιο Στουρνάρας. Κεφάλαιο. Τα μέτρα ελάφρυνσης 1,9 δις ευρώ της ΔΕΘ. Οι πέντε βασικές κατευθύνσεις των παρεμβάσεων στο επίκεντρο επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, τι αλλάζει σε φόρους και επιστροφές. Αποτελέσματα εξαμήνου, νέο τεστ για τις μετοχές στο επίκεντρο και νέα ρεκόρ κερδών τραπεζών, μεγάλη άντληση κεφαλαίων από τις εισηγμένες. Ρεπορτάζ, αυτοκίνητο, σημαντική αύξηση των πωλήσεων, παγωτά η μάχη για ένα τζίρο 770 εκατομμύρια ευρώ και το τουρισμός, οι αγορές που ξεχωρίζουν. Δημογραφικό, μελέτη για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού θα υποβληθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κόσμο στο χάος Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Είναι αυτεμπορική. Στα όρια
φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street. 2-3 δολάρια κεφαλαιοποίησης έχασαν οι Magnificent 7 μέσα σε 2 μήνες. Να ξαναπώ το νούμερο. 2,3 δολάρια, παιδιά, μυθικό νούμερο. Οι ναύλοι ανεβαίνουν με διψήφια ποσοστά στα tankers και η πρώτη ακτινογραφία των πλοίων που περνούν το τεστ συμμόρφωσης. Κλείνει η στάση του Τραμπ, απειλεί με ισχυρότερο πλήγμα το Ιράν, επιβάλλει δασμούς σε 60 εταίρους. Πάμε στην Αγκρέντα, στην εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Ένα όρατο χέρι φέρνει μπλέξιμο με τα κίδ. Διπλή σοδιά, κόστη στο 1 τέταρτο υπόσχονται τα ΕΦΗ θερμοκήπια. Επιτραπέζια χλάδια πλεονεκτούν φέτος. Με 5,5 λεπτά πρώτες πράξεις για ενσύρωμα. Και ένα αληθινό success story στα αρωματικά φυτά από την Αγκρέντα, την εφημερίδα που έχει και ένθετο σήμερα για το βαμβάκι. Κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πεσμένη φέτος η Χαλκιδική, με ελπίδες της τελευταίας στιγμής, εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα στα καταλήματα ακόμη και για τον Αύγουστο. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκές και βαλκανικές αγορές επηρεάζει τη ζήτηση. Ανοίγουν αιτήσεις για απασχόληση 1.000 ανέργων τυχείου χωστή, ΔΥΠΑ. Και τι αλλάζει, νέα εποχή στις φορολογικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Μητσοτάκης, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Και Αγγελούδης, νομικά κατοχυρωμένο το πάρκο 120 στρεμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών Σαββατιάτικων εφημερίδων. Επανερχόμαστε σε λίγο και περιμένω τα μηνύματά σας στο 211 10 88 80 και στο radio papaki παραπολιτικά.gr.

0: 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο και έχονται τα χαρτιά του Μητσοτάκη. Το φθινόπωρο η κρίσιμη παρτίδα με όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Πέφτουν τα ταμπού. Ποιοι στη Νέα Δημοκρατία συζητούν για κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Οι γαλάζιοι μνηστήρες έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Έρχεται δικαστική καταιγίδα για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και υποκλοπές. Πρόγραμμα ψηφοδέλτια και μεταγραφές για τη μεγάλη ανατροπή. Όλο το σχέδιο ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ. Σε εκλογική ετοιμότητα το κίνημα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, πρωινό Σαββάτου. Τα μαύρα σύννεφα που ήταν απειλητικά εδώ, τα βλέπαμε στο νότο, απειλητικά προς το Σαρονικό δηλαδή, φαίνεται να διαλύονται σιγά σιγά και να φτιάχνει το καιρικό σκηνικό. Στο μεσημέρι θα φύγει και ο κίνδυνος να έχουμε κάποια καταιγίδα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Πολύ δροσιά το βράδυ. Ανασάναμε μετά τον καύσωνα τα σαραντάρια που δεν κάτσαν και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια, αλλά τα νιώσαμε. Νιώσαμε τη σημαίνει ζέστη και ξαναθυμηθήκαμε τη σημαίνει καύσωνας. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ωραίες οι θερμοκρασίες αυτές. 18 βαθμοί το βράδυ, σήμερα ως 29 θα πάει η θερμοκρασία. Αυτή την εντύπωση έχω. Μια καλή θερμοκρασία και για μπανάκι είναι πολύ καλή θερμοκρασία. Γενικά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο κατά καλό καιρό του Ιουλίου και παρόλα αυτά. Ένα καλοκαίρι ήπιο σε σχέση με όλα αυτά που ζουν στη Δυτική Ευρώπη και με τις φωτιές οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, σαρώνουν και κυριολεκτικά σαρώνουν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την γειτονική μας Ιταλία. Δύσκολα, δύσκολα πράγματα, παιδιά. Ο κόκκινος συναγερμός καιρικά για τις επόμενες ώρες αφορά τις Ποράδες, την Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς, εάν υπάρξει και μια προειδοποιητική για το προειδοποιητικό 112, θα υπάρξει για αυτές τις περιοχές. Κρατώ και σημειώνω αυτό που μας είπε ο κύριος Καντέρες στο ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής. Δηλαδή τι, είπε ότι δεν γίνονται ραδιοβολήσεις το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω γιατί δεν γίνονται ραδιοβολήσεις. Η ραδιοβόληση είναι ένα εργαλείο των μετεωρολογών που μπορεί να δουν με πάρα πολύ ακρίβεια και να δώσουν πολύ ακριβέστερη πρόβλεψη σχετικά με το τι έρχεται. Επίσης, δεν γνωρίζω τι έχει γίνει και θα πρέπει να το ψάξουμε λίγο με το λεγόμενο ραντάρ καιρού, το οποίο δεν υπάρχει, το καιρικό ραντάρ, ακόμη έχω την εντύπωση, δεν το διαθέτει η μετεωρολογική υπηρεσία και είναι για κάτι που το χρειαζόμαστε. Και όσο μπαίνουμε σε αυτό που λέμε κρίση, έτσι, καιρική κρίση και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά από την μεταβολή που εμφανίζει ο καιρός τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητα κάποια τέτοια εργαλεία. Τα χρειαζόμαστε δηλαδή. Ελπίζω να την ενδυναμώσουν τη μετεωρολογική υπηρεσία για να μπορεί να κάνει και καλύτερες προβλέψεις. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα καταρχάς στο Σάκη από τη Θεσσαλονίκη που μας στέλνει τις ευχές του. Γεια σου Σάκη μου, καλό πρωινό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επίσης, ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα λέει πιλότε τηλέμαχε. Ποιος μας είπε ότι δεν έχουμε ακροατές λέει στον Αλφα Κεντάβρου. Η ακροαματικότητα μπορεί να μας εκπλήξει. Οι κάτοικοι εκεί όταν θα ακούσουν τη φωνή σου μετά από 4.000 έτη φωτός θα σκέφτονται. Είναι τα λέει τούτος ο κουζουλός από τη γη. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Γιώργη από τα Χανιά. Να σε καλά αδερφέ. Σε όλη τη χανιώτικη παρηγία των ακροατών παραπολιτικών. Τις ευχές μας. Έτσι από τους κουζουλούς εδώ της Αθήνας. Να είστε καλά αδερφιά. Να είστε καλά ρε συντεκνή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον καλύτερο του ΣΜΑ, στον κύριο Νικόλαο Γαλατά. Γεια σου. Γεια σου Νικόλαε. Από την Αθήνα. Απολαμβάνουμε λέει κάτω από το πανέμορφο μπουρνιασμένο φθινοπορεινό ουρανό του Οροπού. Επιτέλους λέει λίγη δροσιά. Καλή δύναμη σε εσάς και το επιτελείο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Βίκη. Καλημέρα. Γεια σου Βίκη. Θέλω να ρωτήσω λέει αν γνωρίζετε εσείς με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα αν ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει επιστρέψει τα χρήματα που αυτός και σύζυγός του έπαιρνε για πολλά χρόνια χωρίς να τα δικαιούνται. Σαν πολίτης αυτής της χώρας νιώθω εξαιρετική αδικία για τις εξυπηρετήσεις που γίνονται στα μουλουχτά πίσω από την πλάτη μου. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Δεν το ξέρω. Καλημέρα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Να πω ιδιαίτερη καλημέρα στον Κώστα το Μαυρόπουλο. Καλό Σαββατοκύριακο από την ορεινή Ρακίτα Αχαΐας με 16 βαθμούς Κελσίου λέει ο φίλος μας ο καλός Ρακίτα, ο Κώστας ο Μαυρόπουλος. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία η Οδύσσια λέει ένα μόνο παράπονο ρε Νόλαν. Βάζω τη γνωστή ελληνική λέξη. Έχεις διάλογο με τον Οδυσσέα και πετάγεται μία ατάκα. Είμαστε στην εποχή του Χαλκού ή κάτι τέτοιο. Ποια εποχή του Χαλκού ρε? Και πού το ξέρει ο Οδυσσέας ότι είναι η εποχή του Χαλκού? Αυτό μόνο λες σαν παράπονο. Εντάξει τώρα κοίταξε, άμα είσαι παρατηρητικός μπορείς να βρεις στα έργα τα ιστορικά τεράστια ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στην Τρία. Εκεί πρωταγωνιστεί ο Μπρατ Πιτ. Τι θυμάστε την Τρία, έτσι. Ο ήλιος
ανατέλει από τη Δύση. Βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει από τη Δύση, γιατί η θάλασσα, σε ακτές της σημερινής Τουρκίας ήταν η Τρία, έτσι δεν είναι? Άρα πώς θα ανατέλει από τη Δύση? Εντάξει, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, ας είναι τα μόνα, ας πούμε, ανοσιουργήματα που μπορούμε να δούμε στις ταινίες τις χολιγουντιανές και όχι μόνο, που έχουν να κάνουν με την ιστορία. Πολλά πράγματα αφορούν αυτό που λέμε καλλιτεχνική αδεία. Τώρα, άσχετα αν εξελίσσονται σε αηδία κάποια από αυτά, αλλά έτσι είναι η καλλιτεχνία. Καλημέρα. Καλημέρα στη φαρμακοποιό της καρδιάς μας, την Αναστασία Μπούκουρα. Στο Πόρτο Ράφτη, λέει, δεν έβρεξε πάρα πολύ, αλλά καθάρισε η ατμόσφαιρα και το βράδυ βάλαμε κουβέρτα. Αυτά είναι, Αναστασία μου. Εμείς κουβέρτα και καίγεται η γούνα των Ισπανών, των Γάλλων. Στη Δυτική Ευρώπη πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά, πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, αδερφιά, τώρα θα σας πω, ας προσδηγηθώ μια προσωπική ιστορία. Όχι η ιστορία η οποία έχει να κάνει με προσωπική. Καλημέρα κύριε Ροκ Ιστορίες, Ηλίας Ελιμάς εδώ. Έχουμε συνάντηση γιγάντων στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτης Χάλαρης και Ηλίας Ελιμάς, έτσι, δύο τιτάνες. Λοιπόν, σας έλεγα προσωπική ιστορία, λοιπόν, θα σας διηγηθώ. Την ημέρα του μεγάλου καύσωνα, μία μέρα πριν δηλαδή, όπου κορυφώθηκε ο καύσωνας, το είπα, κορυφώθηκε ο καύσωνας, είχα ραντεβού για να βάλω το air condition. Λοιπόν, έχω ζητήσει, λοιπόν, στο ραντεβού να έρθει ο ψυκτικός, να έρθουν οι άνθρωποι και αυτοί να το τοποθετήσουν. Η τοποθέτηση, λοιπόν, κόστιζε 109 ευρώ, έτσι θα έλεγα, διευκρινίστηκε, 109 ευρώ χωρίς να κοπεί απόδειξη. Συν την απόδειξη 24%. Άρα πλήρωσα πόσο? Έσον. Πάμε παρακάτω. Σε αυτή την εγκατάσταση μου ξεκαθάρισαν ότι για να ισχύει αυτή η τιμή θα πρέπει το air condition να έχει χαλκοσωλήνες 2 μέτρων, όχι παραπάνω. Και αν χρειαστούν παραπάνω χαλκοσωλήνες σε διάσταση, τότε θα τους πληρώσω 23 ευρώ το μέτρο, 23-25 ευρώ το μέτρο. Έρχονται, λοιπόν, οι άνθρωποι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα χρειαστώ παραπάνω χαλκοσωλήνα. Έρχονται οι άνθρωποι, λοιπόν, για να μου βάλουν το air condition. Δύο πολύ καλά παιδιά, τεχνικοί Έλληνες, νέα παιδιά, και τους ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που μου κάνανε. Όταν μου λένε, λοιπόν, ότι ξέρετε κάτι, θα χρειαστούμε περίπου 8 μέτρα χαλκοσωλήνα, και τον οποίο δεν έχουμε φέρει και μαζί μας, άρα θα πρέπει να έρθουμε μια άλλη μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουν μια μέρα πριν τον κάψω, να είχε καεί η γούνα μου τις προηγούμενες μέρες. Οπότε λέω, παιδιά, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ, να πάω να πάρω εγώ, να αγοράσω τώρα άμεσα το χαλκοσωλήνα και να το περάσετε, γιατί δεν αντέχετε άλλο ο καύσωνας, θα πεθάνουμε από τη ζέστη. Για έτσι, τα παιδιά όντως, πρέπει να πω ότι αποδέχτηκαν, ας πούμε, την τοποθέτησή μου και ξεχύθηκα να βρω χαλκοσωλήνα. Πήγαινα σε ένα από αυτά τα μεγάλα, τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, τις υπεραγορές, που, τα γνωστά που έχουν εργαλεία, που. Βρίσκω εκεί χαλκοσωλήνα, ο οποίος ήταν καμιά 15-20 μέτρα. Θα έπρεπε να το αγοράσω όλο, γιατί δεν κόβουν εκεί, καταλαβαίνετε. Οπότε αναγκαστικά έφυγα από εκεί και έψαξα να βρω, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης κιόλας και του Google, να βρω, της εφαρμογής, να βρω ένα συγκεκριμένο μαγάζι. Κατόρθωσα και βρήκα ένα. Σε ένα κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου. Πηγαίνω, λοιπόν, εκεί και ζητώ 8 μέτρα, είχα ζητήσει, τόσα μου έχουν πει, χαλκοσωλήνα. Μου λέει, λοιπόν, ο υπάλληλος, ξέρετε κάτι, είναι 5 μέτρη. Οπότε θα πάρετε αναγκαστικά 10 μέτρα. Πολύ ωραία, λέω, θα πάρω 10 μέτρα. Πόσο κάνουν οι χαλκοσωλήνες, πόσο κοστίζει όλο αυτό? 55 ευρώ. 55 ευρώ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η εταιρεία η οποία θα μου έκανε την εγκατάσταση χρέωνε το μέτρο του χαλκοσωλήνα 25 ευρώ.
Με την ίδια λογική δηλαδή, εγώ θα έπρεπε με τα 10 αυτά μέτρα που μου ζήτησαν οι τεχνικοί να πληρώσω 250 ευρώ. Πλήρωσα λοιπόν 55 ευρώ το σύνολο. Καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά που ζητούσε η εταιρεία σε σχέση με το την τιμή που υπάρχει σε ένα απλό μαγαζί, έτσι, στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν μιλώ για κάποιο σούπερ μάρκετ που υποτίθεται ότι έχει καλύτερες τιμές. Υποτίθεται. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ κάποιος μας δουλεύει. Κάποιος εσχροσκερδίσει βάρος μας. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί από τις αρχές αυτό το υπέρβατο κέρδος. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προφυλαχτεί ο κόσμος από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι διαθέτουν, ας πούμε, τη δυνατότητα να έχουν την κότα με τα χρυσά αυγά που είμαστε εμείς, οι απροστάτευτοι καταναλωτές. Είναι δυνατόν? Και ξέρετε, επειδή το είχα ψάξει το πράγμα, από 23 έως 25 ευρώ χρεώνουν του χαλκοσωλήνα ορισμένοι από αυτούς με τους οποίους κλείνετε ραντεβού. Ένα απαράδεκτο πράγμα αυτό. Απαράδεκτο να σου χρεώνουν όλο αυτό και στο τέλος να σου λένε, ξέρεις κάτι, μπορείς να μην πληρώσεις την απόδειξη, για να μην πληρώσεις και το 24% ΦΠΑ που είναι απαραίτητο, έτσι, για να πάρεις την απόδειξη. Σου χρεώνουν λοιπόν ξεχωριστά. Χωρίς απόδειξη 109. Με απόδειξη συν 24%. Τι κάνεις? Εγώ πλήρωσα με απόδειξη, βέβαια. Και αυτό συνιστώ και σε εσάς, γιατί θεωρώ ότι είναι ντροπή εν έτη 2026 κάποιοι να θεωρούν ότι είμαστε, τι να πω, πώς να μας χαρακτηρίσω εμάς τους υπόλοιπους, τους μισθωτούς που αναγκαζόμαστε, και καλώς βέβαια, έτσι, αναγκαζόμαστε. Ναι, αναγκαζόμαστε με έναν τρόπο. Γιατί οι τύποι εκείνοι και επιδόματα παίρνουν, αποκρύπτουν εισοδήματα και μαύρα χρήματα διαθέτουν, και εμείς οι υπόλοιποι αναγκαζόμαστε να χρωστάμε στην εφορία πολλές φορές, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα για να πληρώσουμε τον υπέρμετρο φόρο. Έτσι, αυτό. Ενώ οι άλλοι τι κάνουνε? Πολύ απλά πίνουν ησυχία των κορόιδων, αδέρφια μου. Ναι, κυρία Μεταξία, μετά τις 8 θα έχουμε εδώ το στελειονομικό και θα συζητήσουμε για θέματα φοροτεχνικά. Καλημέρα. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή. Η φήμη του φτάνει ως τον Αλφα Κεντάβρου. Βέβαια και εκείνου η φήμη, ξέρετε, μπορεί να φτάνει μέχρι τότε, αλλά αυτοί οι οποίοι θα καταλάβουν τη δυνατότητα του Τάκη του Σκομπολίθα να είναι ο καλύτερος ασφαλιστής, έτσι, των όλων των ηλιακών συστημάτων, θα την καταλάβουν μετά από 4.000 έτη φωτός. Τάκη, οπότε και εσύ αστρόσκονη θα σε, φίλε. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Καλημέρα στην Εστάνη. Δεν μας είπες αν είσαι στην Εστάνη, και δεύτερον δεν μας είπες και θερμοκρασία, γιατί το συνηθίζεις να δίνεις καιρικό report. Άκου τώρα, ο Κώστας ο Μαυρόπουλος στέλνει εν είδη ανεκδότου. Λέει, σε ποια πόλη κάτι και είναι συνέχεια στα πόδια, στη Χαλκιδική. Εντάξει. Κατέβηκε κι άλλη θερμοκρασία, Κώστα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα σε όλους και σε όλες, σε όσους συντονιστήκατε τώρα. Πρωινή πτήση, Παραπολιτικά 90,1 και δεύτερο διάλειμμα δεύτερης ώρας.

0: 90,1. Διαβάστε στα παραπολιτικά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ένα πακέτο πολύ τυχερή. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Στη φαρέτρα της η κληρονομιά του Ταμείου Ανάκαμψης και νέα κεφάλαια που θα δώσουν ανάσα και όθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πώς δημιουργείται ο μεγάλος κουμπαράς και ποια είναι τα ενεργά εργαλεία που παρέχουν ρευστότητα σε μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας και δεν έχουν εξαντληθεί. Γιατί η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Για 103 έργα ίδρυυσης. Πού θα γίνουν και σε τι θα αφορούν. Οι μονάδες αφαλάτωσης, οι υποδομές άρδευσης και οι γεωτρήσεις. Μιλούν στα παραπολιτικά οι επικεφαλής ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, Χάρης Σαχίνης και Άνθιμος Αμανατίδης. Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με σχέδιο διασφαλίζουμε επάρκεια νερού για όλους τους πολίτες. Το Σάββατο στα παραπολιτικά.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Διαβάστε στην Απογευματινή τα χρυσοπληρωμένα επαγγέλματα με μισθούς από 3 έως 10.000 ευρώ. Οι 42 ειδικότητες με τις καλύτερες αποδοχές στη νέα εποχή της αγοράς εργασίας. Οι πανεπιστημιακές σχολές με χαμηλές βάσεις εισαγωγής και καλές προοπτικές αποκατάστασης. Έρχονται οι fast track προσλήψεις ακόμη και για 2 ημέρες εν ώψη αναγκών του καλοκαιριού. Αψημαχίες Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά για τη συνταγματική αναθεώρηση μηδέν στο πηλίκο από την αντιπολίτευση. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Εδώ είμαστε αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 54 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και η πρωινή πτήση έχει απογειωθεί από τις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9 με την κυροζήνη να... το καύσιμο, δηλαδή το αεροπλάνο, να είστε εσείς αδέρφια μου, εσείς που κάθε φορά είστε εδώ στην παρέα μαζί μας και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα οποία υποδεχόμαστε στο radio@parapolitika.gr. Πρέπει να σας πω ότι επειδή εδώ προσπαθούμε πάντα να είμαστε χρηστικοί και επειδή πάντα προσπαθώ να σας έχω τους καλύτερους σε κάθε τομέα που έχει να κάνει με ενημέρωση, γύρω από τη δημόσια διοίκηση, γύρω από τα θέματα που σας απασχολούν, την ΑΔΕ, άλλα ζητήματα, μπορείτε έτσι να στέλνετε μηνύματα, όπως μου στείλε νωρίτερα η κυρία Μεταξία. Λέει, μήπως θα έχετε μαζί σας τον κύριο Στέλιο Νομικό. Ναι, και τον έχουμε ήδη μαζί μας τον κύριο Στέλιο Νομικό, σε αυτό το πλαίσιο που σας είπα, δηλαδή το να σας έχουμε έτσι τους πιο διακεκριμένους, τους μεγαλύτερους γνώστες στη δημόσια διοίκηση και όχι μόνο, για να απαντούν και υπεύθυνα, να απαντούν και με απόλυτη επάρκεια θα έλεγα και εγκυρότητα στα ζητήματα που εσείς μας θέτετε και ζητάτε έτσι απαντήσεις. Στέλιος Νομικός, έτσι, από τους πολύ καλούς φίλους πάνω απ' όλα, γιατί είναι και πολύ σημαντικό να έχεις κάποιον να θεωρήσει ότι είναι φίλος και μάλιστα όταν έχει τέτοια αξία. Καλημέρα Στέλιο μου, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά εδώ στην παρέα και συντροφιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Που διπόρησες σε αρκετά χιλιόμετρα για να έρθεις, γιατί δεν έρχεσαι δίπλα.
1: Κυνηγώντας την Αθηνά.
0: Τι έκανες με την Αθηνά?
1: Κυνηγώντας την Αθηνά.
0: Στην Αθηνά. Η Αθηνά είναι ένα από τα πανέμορφα.
1: Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα.
0: Τα πανέμορφα τετράποδα της οικογένειας, έτσι.
1: Ναι, ναι, παιδιά, νομικού, παιδιά, εγγόνια, παιδιά σου, εγγόνια.
0: Εγγόνια είναι αυτά.
1: Ναι, η Αθηνά την κυνηγούσα για να την βάλω μέσα. Είναι τόσο έξυπνη που και η Λιχουδιά, αν της δώσει τώρα τη Λιχουδιά και φεύγει. Θέλει να παίξουμε.
0: Α, ήθελα να μπες στο προβλήμα. Ναι, αυτά. Ναι. Τι είναι, τσοπανόσκυλο,
1: Ναι, ελληνικό σημαντικό είναι είδος προς εξαφάνιση και πολιτιστικής κληρονομιάς. Γύρω στα 55-60.
0: Τίποτα.
1: Την έχουμε στη δίαιτα.
0: Πόσα τρώει? Κατά δύο κιλά ξηρά τροφή και μπαρ.
1: Το καλό, το ωραίο είναι όταν τα βλέπεις πλησιάζει με τη Λιχουδιά. Έχω το μωρό που σηκώ το αλαμπάι που είναι 120 κιλά. Αλλά είναι η φύση του, δεν έχω
0: δρόση. 120 κιλά.
1: Τον προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι η φύση του τέτοια. Είναι με μαστίφ μέσα αυτά τα πλάσματα.
0: Μαστίφ,
1: Ναι, ναι. Και είναι τεράστιο. Το κεφάλι του είναι. Αν κάνει. Ξέρεις, διπλώσεις τα χέρια σου δεν φτάνει και να βλέπεις να τους τρέχουν τα σάλια και τους φωτογραφίζω και τους κάνω βίντεο και τους ανεβάζω και λιώνω.
0: Μιλάμε τώρα για οικογένεια πραγματικά.
1: Δεν σε πουλάνε έτσι. Ποτέ.
0: Ναι,
1: ποτέ,
0: έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα πολύ πολύ.
1: Ναι, αυτά είναι η οικογένειά μου.
0: Σημαντικά στοιχεία της οικογένειας, έτσι. Προσωπικότητες μεγάλες. Λοιπόν, Στέλιο μου, θα πούμε ότι...
1: Έληξαν οι δηλώσεις.
0: Έληξαν οι δηλώσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Μετά τις 8 που θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε να τα πούμε. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω τώρα, προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στην κυρία Μεταξία. Λέει καλημέρα. Και πάλι δύο λεπτά, η διευκρίνηση που θα ήθελα να λαμβάνω, λέει, στα μηνύματα Μάια ΑΔΕ το εξής: αναζήτηση βασικών στοιχείων Μητρώου επιχειρήσεων. Και βλέπω κάποιες άσχετες προς εμάς εταιρείες. Προφανώς λέει ψάχνουν, αλλά τι ψάχνουν? Δηλαδή ο καθής μπορεί να μπει με το αφημί σου και να ψάξει να δει τι είσαι. Τι έχεις, τι
1: σε ακριβώς. Καμία περίπτωση. Υπάρχει το φορολογικό απορρίτω.
0: Ναι, αλλά όταν σε ειδοποιεί η ΑΔΕ ότι κάποιος έχει μπει, ας πούμε, και ψάχνει δικά σου στοιχεία, γιατί το κάνει, γιατί το κάνει?
1: Για μένα δεν πρέπει να είναι η ΑΔΕ.
0: Όχι, όχι.

0: Δεν είναι η ΑΔΕ. Λαμβάνει το μήνυμα από την ΑΔΕ ότι έχει μπει η τάδε εταιρεία ιδιώτης, ναι, η οποία σου λέει ότι έψαξε τα στοιχεία σου. Τι κάνουν αυτοί, τι ψάχνουν.
1: Είναι πρώτη φορά, ειλικρινά πρώτη φορά το ακούω και δεν μου βγαίνει μέσα στο μυαλό μου, ναι, γιατί η ΑΔΕ αποκλεί τη δυνατότητα κάποιος να μπει μέσα να ψάξει κάποιον άλλο μέσω της ΑΔΕ. Βέβαια μπορεί να το ψάξει από το ΓΕΜΗ. Μήπως εννοεί το ΓΕΜΗ, κυρία.
0: Ίσως το ΓΕΜΗ.
1: Ναι, το μικρό, χάρη, των επιχειρήσεων.
0: Παραδείγματος χάρη, έχω και εγώ ένα τέτοιο μήνυμα. Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι βασικά στοιχεία του φορολογικού μητρώου έχουν αναζητηθεί μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας αναζήτηση βασικών στοιχείων κτλ. Ναι. Η υπηρεσία αυτή δεν επιστρέφει στοιχεία εισοδήματος ή άλλου τύπου περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο βασικά στοιχεία φορολογικού ελέγχου. Τα στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία είναι αφημί, κωδικός κτλ. Ένδειξη αφημί, ενεργός, απενεργοποιημένος και κάποια άλλα, τέλος
1: πάντων. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυτό άλλο είναι πράγμα. Εγώ σου λέω ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε κάποια μορφές επιχειρήσεων που δημοσιεύουν, όπως είναι κεφαλαιοχικές,
0: αν είχες παλιά,
1: οι ανώνυμοι, ΕΠΕ και ΙΚΕ.
0: Λοιπόν, αυτά. Κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε σε λίγο. Πάντα εδώ στην παρέα μας ο Στέλιος Νομικός και φυσικά θα λάβουμε και τα δικά σας μηνύματα.

0: Η ώρα είναι 8. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: È un mondo difficile. Evita

0: ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας, έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βασίλη τιμωρία. Τώρα στο δωμάτιό σου.
5: Γιούπι, ζήτω. Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
4: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
6: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα

0: βλέπετε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και καράβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3 και 39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά

0: σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Έλα,

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93.4.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Η ώρα είναι 12.30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό, Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

FM 93.4. Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια που

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί στο βάθος κήπος. Στο στήθος χτύπος, γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσεις.

0: στο βάθος κήπος.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Λοιπόν, πάνε σε αστικές περιοχές για να λυθούν κοινωνικά θέματα. Τι θέλω να πω. Όταν έσκασε ο πόλεμος, ζήτησα επισήμως από τους οικονομικούς επιτρόπους ό,τι δαπάνες κάνουν τα κράτη για αυτό τον πόλεμο, για αυτό το σκληρό πόλεμο στο Ιράν, να μην μπουν στο χρέος.
11: Σωστά.
10: Και στο έλλειμμα.
11: Σωστά.
10: Στο Ιράν, να μην μπουν στο χρέος.
11: Σωστά.
10: Και στο έλλειμμα.
11: Σωστά.
10: Εκείνη τη μέρα σηκώνεται όρθια η Σουηδέζα

0: Νομικηφόρος. Αυτή δεν απάντησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τρελαίνεσαι. Αντιάνα, πρόσεξε. Μπροστά μου, συναντώ σκελετούς κάθε φορά. Σκελετούς και σου λέει, δανειστήκατε.
1: Και άντε να απαντήσεις μετά.
0: Άντε να απαντήσεις μετά. Και λέω, ειδικές περιπτώσεις, όχι. Ξεχρεώστε μας και μετά θα δούμε. Έλα.
1: Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο. Αυτά. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό
1: καλοκαίρι να έχουμε.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Με υγεία. Καλό μεσημέρι. Γιώργο Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και στην Επιτροπή Οικονομικών, κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Αυτιάς. Ακούσα τώρα τι είπε. Άντε να απαντήσει μετά, όταν συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι και έχουν να πούν κάτι για το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν στη χώρα μας. Λοιπόν, κλείνουμε γρήγορα. Δίνουμε ραντεβού για αύριο, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς τη μία. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν η αυριανή. Κάτσε να το ξαναπώ, να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό. Ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, live στο Ζάπιο, σήμερα στις 9, ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολίτικης και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με χορηγούς επικοινωνίας στην Next Step Media, το iEfemerida.gr, το Mega και για περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Ηλίας Ελιμάσταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου ήταν στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Ανδρέα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Σαββάτου, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς, γεια σας.

Τέτα τέτ Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουτιέρες στη Λευκοσία, έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δηλώνει ο Μητσοτάκης. Ανοίγει το πουγγί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν 6 δις ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη ερεύνηση αστυνομίας για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑ. Ποιες είναι οι ποινικές διώξεις που άσκησε η εισαγγελία Σύρου για το φερόμενο ως δράστη και τη σύντροφό του. Ασπίδα προστασίας στη Σαουδική Αραβία τους ελληνικούς Patriot. Πώς η ελληνική δύναμη κατέρριψε βαλιστικούς πυράβλους και drones από την Ιεμένη, προφυλάσσοντας σε ποσοστό 100% την περιοχή ευθύνης της. Αρμαγεδόνα στη Γαλλία και την Ισπανία από τις μεγαπυρκαγιές που κατακαίνε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Ενισχύσεις στέλνουν ευρωπαϊκά κράτη και η Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη η προετοιμασία των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποια φιλικά διεξάγονται σήμερα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την αθλητική κίνηση της ημέρας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινίος. Και στα 2,1.

0: ένα δις ευρώ θα φτάσει στο πακέτο που θα διατεθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι νέοι πόροι θα μοχλεύσουν επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Ευαγγέλης Μανδραβέλης. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Μιλάμε για ένα μεγάλο πακέτο, γιατί την προηγούμενη περίοδο, τα τελευταία 3-4 χρόνια, Τηλέμαχε, για να βάλουμε στη διάσταση των πραγμάτων, η κυβέρνηση διέθεσε περίπου 1,2-1,3 δις. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με 2,1 δις. Και μιλάμε για φρέσκα κεφάλαια. Δεν μιλάμε για ανακυκλωμένα κεφάλαια, δηλαδή από πληρωμές παλιών δανείων οι οποίες ανακυκλώνονται. Αυτές θα έρθουν να προσθεθούν στη συνέχεια. Είναι τουλάχιστον τα 6 δις που θα φτάσουν στην αγορά. Δηλαδή, αν βάλουμε και τα χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες μαζί με αυτά τα χρήματα της ενίσχυσης των δημοσίων πόρων, είναι τουλάχιστον 6 δις. Η κυβέρνηση λέει ότι θα φτάσουν τα 8 δις. Εγώ παίρνω το συντηρητικό σενάριο, Τηλέμαχε, και λέω 6 δις. Είναι πολλά τα χρήματα.
0: Να πούμε ότι... είναι συντηρητικό το σενάριο. Μάλιστα.
1: Είναι συντηρητικό το σενάριο.
0: Μπορεί να φτάσει δηλαδή και...
1: ναι, για 8 δις μόχλευση μαζί με τα μοχλευμένα κεφάλαια των τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα. Στηρίζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κακά τα ψέματα, αρκεί βεβαίως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν
0: πλάνο, σχέδιο.
1: Ένα μπούσουλα, ένα σχέδιο ακριβώς. Ναι, δηλαδή, μην είναι δηλαδή εταιρείες αρπακτής.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Να είναι ουσιαστικά για επενδύσεις αυτά τα χρήματα. Επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανάπτυξή τους. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, και κεφάλαιο κίνησης.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε και κεφάλαιο κίνησης. Τηλέμαχε, κακά τα ψέματα, και το άφησε ανοιχτό και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Το σπίτι μου 3 θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Μπορεί να μην είναι σαν το σπίτι μου 2. Ένα δις δημόσιοι πόροι και ένα δις τράπεζες, δηλαδή σύνολο 2 δις, μπορεί να είναι 500 και 500, μπορεί να είναι 400 και 400. Σίγουρα θα έρθει η σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έρχεται σπίτι μου 3. Γιατί είναι πάρα πολλοί οι πόροι, δηλαδή 2 δις νέα κεφάλαια. Σκέψω ότι το επόμενο διάστημα θα αποπληρώνονται παλιά δάνεια που έχουν χορηγηθεί το 19, το 20, το 21, το 22 κλπ. Όλοι αυτοί οι πόροι θα προστίθενται. Δηλαδή, μιλάμε για βάση τα 6 δις κεφαλαίων που θα πέσουν στην αγορά. Απλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν το νου τους και να είναι νοικοκυρεμένες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κοσμογονικό σενάριο πάντως, έτσι, ναι, ναι. Το οποίο είναι όμως έχει πολύ, πολύ έτσι, ρεαλιστικές βάσεις, Ευαγγέλη.
1: Ναι, ναι. Και οι ιδιώτες θα πάρουν χρήματα. Δηλαδή, μιλάμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μηχανικοί, επιστήμονες κλπ. Έρχονται για προγράμματα. Τα περισσότερα θα τα πει ο Πρωθυπουργός.
0: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, βέβαια λεπτομέρειες έχει και ο Βαγγέλης στο αποκαλυπτικό του ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Τώρα, τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Χριστογουδουλίδη, είχαμε στο Βγάρο Μαξίμου, εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στη Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να πούμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Πραγματικά βλέπουμε μία διευρυμένη, θα λέγαμε, δραστηριότητα διεθνοποιημένη του Πρωθυπουργού, που προχθές συνάντησε τον ομόλογο του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας. Αύριο πηγαίνει στο Σάλτμπουργκ στην Αυστρία, στο Φυσικό Καγκελάριο. Σήμερα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Χριστοβουλίδη, τον πρώτη Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου θα υποδεχτεί ο κ. Χριστοβουλίδης σε λίγες ημέρες τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕΤΟ Αντώνιο Γκουτέρες στην Λευκοσία. Έχουμε σημαντική κινητικότητα, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου. Έγινε και μια διευρυμένη, να το πούμε, συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χώρων, φυσικά με την παρουσία του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Κόμπου, των δύο υπουργών εξωτερικών. Σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία στα δυο μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δυστυχώς φαίνεται ότι πάνω του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας βγουν πάλι δυνατά. Είτε επίσης ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών και αυτή μπορεί να μην αφήσει να επηρεάσει και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμίζουμε εκεί είναι και η ενεργή, η επιχείρηση Ασπίδες, όπου η Ελλάδα έχει και μάλιστα όχι απλά ενεργό, αρχηγικό ρόλο. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν ο Πρωθυπουργός, συντονισμός μας, καθίστε πιο επικαιρός παρά ποτέ, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα. Και προκειμένου για το κυπριακό, υποστηρίζουμε η Αθήνα, δηλαδή στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Λευκωσίας, για μια ουσιαστική επανάληψη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέση υπό την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε.
0: Πάμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο, Κώστα, γιατί από ό,τι φαίνεται το Μαξίμου προσπαθεί να επαναφέρει στο γαλάζιο στρατόπεδο όσους κοιτούν δεξιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλώ για τα έργα πνοής στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία επιχειρεί και το Μαξίμου και η Πειραιός με μια στρατηγική να επανακτήσουν, αν έχουν χαθεί, όσους φαίνεται έτσι να λοξοκοιτάνε προς Βελόπουλο, Λατινοπούλου και Καριστιανού. Στην ανάλυση σου έχεις έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία και το ρεπορτάζ που παρουσιάζει την εφημερίδα
2: Παραδοσία. Θέλω να σου πω, άνθρωποι από καιρό παρακολουθούν τα πράγματα, τα πολιτικά, τα εκλογικά, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος αξιοποιεί τακτικά ο Πρωθυπουργός της ομιλίας, αυτό το οποίο μου έχουν πει το εξής, ότι στην Βόρεια Ελλάδα και δει στη Μακεδονία και δει στη Θεσσαλονίκη, που είναι κατά το παρόμετρο εξάλλου η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, των οποίων βρίσκονται δεξιότερα στο πάσμα το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας, έχουν και την εντοπιότητα, είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από τις γύρω περιοχές. Δηλαδή και η Μαρία Καστιανού από τη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Νατσιός και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι όλοι ντόπιοι, θα το πούμε έτσι, της πόλης. Και αυτό ίσως δημιουργεί και ένα έξτρα και αυτό δηλαδή, ο πουλισμός, την ξεράσαμε την ευρωβουλευτή και πρόεδρο επίσης του κόμματος. Άρα 4-4 λοιπόν τα κόμματα αυτά. Πώς απαντάει αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε σήμερα στην Βέλα Παραπολιτικά αποκαλύπτει και όλη την ενίσχυση των ψηφοδελτίων του κόμματος του κυβερνώντος στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Τσούρα, όπως ήταν Κυριακός Γραμματέας στη Δημόσια Περιουσία, τον κύριο Παπαγεωργίου, που είναι συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Παπαϊωάννου, που είναι Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και πρώην πρίτανης του Αρχιτελείου, και με άλλα ονόματα τα οποία γράφουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ μας, αλλά και με έργα. Σύντομα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί, μπορεί και τόσο προσεχόν, μπορεί να δούμε μόλις δώσει το πράσινο φως οι αρμόδιοι τεχνικοί και οι αρμόδιοι εργολάβοι, και να εγκαινιάσει την επέκταση του μετρό με 5 σταθμούς στην Καλαμαριά. Και υπάρχει μια κρυφή προσδοκία μήπως πριν τις εκλογές, τις οποίες επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός εκεί στο προεδρικό μέγαρο, στην γιορτή που κατά της Δημοκρατίας θα γίνει την άνοιξη, πριν τις εκλογές, μήπως προλάβει ακόμα και εγκαιριαστεί και ο flyover, και έτσι έχει και αποκτήσει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πολύ έτσι κρίσιμο έργο υποδομής.
0: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Στη δεξαμενή των κεντρών ψηφοφόρων στοχεύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του κόμματος. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισμό, όπως θα έχεις παρατηρήσει και εσύ, έχουν μπει οι Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, αντιπαραθέσεις επί των προγραμματικών ζητημάτων, με τελευταίο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για την παιδεία και τις θέσεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που είδαμε να υπάρχει έτσι αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και σχετικό non-paper για να στυλιτεύσει τις θέσεις της Ελλάς. Από εκεί και πέρα όμως, ξεκινώντας από το κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται ότι θέσεις όπως αυτή που εξέφραζε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι θέσεις που φιλοδοξούν στην Αμαλίας να τους φέρουν πιο κοντά σε κεντρό ακροατήρια. Αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι έχουμε κυβερνήσει, έχουμε την εμπειρία και μπορούμε να το ξανακάνουμε. Γι' αυτό και οι θέσεις μας βασίζονται στο στοιχείο του ρεαλισμού. Την ίδια ώρα θα σου έλεγα ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι σε προγραμματικό οργανισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης όλο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει θέσεις. Σήμερα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στοιχείο για να παρουσιάσει θέσεις για τουρισμό και ναυτιλία. Ναυτιλία κυρίως, αλλά θα υποθούν και πράγματα και για τον τουρισμό και για τα λιμάνια. Ενώ όλες οι προηγούμενες ημέρες είχαμε θέσεις για τους μικρομεσαίους, για τους συνταξιούχους, με την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, για τα θέματα της ακρίβειας, για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γενικώς κινείται το ΠΑΣΟΚ σαν να βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, αλλά υπάρχει, όπως είπαμε, και αυτή η πολύ έντονη αντιπαράθεση με την Ελλάς. Ισχύει αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι λίγο λαϊκά, ο θάνατός σου η ζωή μου.
0: Είσαι απόλυτο δίκιο, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα, σκληρή κόντρα είχαμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Action 24 το πρωί. Ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, και αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκιάρα, με αιχμή τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης της κυβέρνησης Τσίπρα.
4: Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, εν πάση περιπτώσει για να τα διαχωρίζουμε πια.
5: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: ΣΥΡΙΖΑ
5: ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1
5: με ιστορική πορεία, ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ιστορική πορεία.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 είναι το κόμμα Τσίπρα 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2 είναι το κόμμα Τσίπρα 2. Ή, εν πάση περιπτώσει, κόμμα Τσίπρα 1.
5: Το κόμμα Τσίπρα είναι η Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό κόμμα με συγκεκριμένη πορεία και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.
4: Το οποίο ο Τσίπρας έφτασε από το 4 στο 30, όπως είπα και πριν, εκμεταλλευόμενος μια πολύ μεγάλη περιπέτεια της πατρίδας που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι πρόνοιες που, που θέλουμε τώρα να βάλουμε στο Σύνταγμα, ώστε να μην μπορεί ένας λαϊκιστής να εκτροχιάσει τη χώρα και να υποθηκεύσει και να υπονομεύσει τις επόμενες γενιές.
5: Έτσι είναι, λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός και μετά, για να μην από την κρίση και στην οποία μας έβαλε το κόμμα.
4: Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε
5: γιατί
4: ότι θα σκίσει τα μνημόνια όταν βγαίναμε από τα μνημόνια με ένα μέλ χαρδούβελη και ο οποίος προτίμησε 4 χρόνια νέου μνημονίου, 100 δις χρέος για τους πολίτες, κλειστές τράπεζες. Αφέμαξη της μεσαίας τάξης και όλα αυτά. Αλλά για να είμαι δίκαιος και με εσάς, εν συνεχεία λοιπόν ο κύριος Τσίπρας άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις δεν άλλαξε τίποτα στο κόμμα του και αποφάσισε μετά να το διαλύσει για να κάνει νέο κόμμα και να καταστεί ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στο πολιτικό σύστημα, όντας πολιτικός αρχηγός
5: της εξουσίας
4: από το 2008. Δεν σας διέκοψα. Από το 2008 είναι πολιτικός αρχηγός με ένα διάλειμμα ενός έτους για να κάνει ένα δίθεν rebranding.
0: Το ζητούμενο στη συνταγματική αναθεώρηση είναι το προοδευτικό πρόσημο, είπε στην ίδια εκπομπή στο Άξιον 24 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Αρχίρης Αργυριάδης, εξαπολύοντας παράλληλα σφουδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας.
6: Καταρχάς, εφόσον το πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχει τεθεί, θα δούμε το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο θα το βγάλει η δεύτερη βουλή, η αναθεωρητική βουλή. Και εκεί το ζητούμενο είναι να έχει προοδευτικό πρόσημο. Παρατήρηση δεύτερη, γιατί έχει σημασία. Το ζητούμενο μιας προοδευτικής πολιτικής είναι μια πολιτική η οποία απαντά στα προβλήματα του κόσμου. Δείξατε πριν δύο βίντεο. Το ένα είναι αυτή τη στιγμή για την ακρίβεια, ακτοπλοεία, κάψιμα. Επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχουμε αυτή τη στιγμή επέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ευνηδιαστική προχθές έγινε, σε εταιρείες ακτοπλοείας. Όταν το ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια μιλάει για καρτελοποίηση στην αγορά της ακτοπλοείας, η Νέα Δημοκρατία κοφεύει. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πέρσι έκανε μια κλαδική έρευνα και είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις καρτελοποίησης αγοράς. Πριν δύο μέρες αποφάσισε να κάνει ευνηδιαστικό έλεγχο. Το ζητούμενο είναι γιατί τόσο καιρό αφήνουμε μια αγορά να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Παρατήρηση δεύτερη. Ακριβά καύσιμα. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο να είναι πιο φθηνή η βενζίνη από ότι είναι στην Ελλάδα όταν αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια. Εξηγήστε μου γιατί αυτή τη στιγμή και στη βασική τιμή αγοράς είναι πιο φθηνή από τα δηληστήρια και προφανώς με τον έντονο φόρο. Όχι μόνο αυτό, και η τιμή βασικής αγοράς είναι φθηνότερη, αλλά και ο φόρος είναι. Αλλά προσέξτε το φόρο. Πέρα από το γεγονός ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σχεδόν μισός και ο ΦΠΑ είναι πολύ μικρότερος.
0: Ελληνική Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι, αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη και στη συνέχεια ακόμη ένα ντρόουν. Οι Χούθοι στόχευαν κρίσιμη κατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Τώρα, είχαμε νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη CENTCOM, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Εμάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον Ιρανικό αποκλεισμό κατά τέσσερις φορές. Στο Ιράν τώρα οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στο Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και έπληξαν παράλληλα παρατηρητήριο του αμερικανικού πέμπτου στόλου με έδρα το Μπαχρέιν. Τώρα είχαμε κόλαση πυρός, έχουμε δηλαδή κόλαση πυρών στη Γαλλία, όπου κενώνονται 7 δήμοι, η πυρκαγιά μένεται και πλησιάζει τον Μπορντό. Οι φλόγες έχουν κατακάψει πάνω από 190.000 στρέμματα, 100 κτίρια τουλάχιστον, δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στην Ισπανία δραματική είναι η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της χώρας να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πάνω από 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τη Σαουδική Αραβία, από την είδηση που είπες και εσύ στην αρχή. Οι ελληνικοί Patriot αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθι. Η επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού στη Σαουδική Αραβία, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη ελληνική δύναμη. Με επιτυχία λοιπόν αντιμετώπισε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας επίθεση που σημειώθηκε το πρωί τώρα του Σαββάτου στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμινας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΓΕΘΑ στις 7 και 15 ώρα Ελλάδος το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Ιεμένης επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού όπου βρίσκεται όπως είπαμε ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη. Ήταν μια έτσι σημαντική αυτή τη στιγμή που καταγράφηκε και από αυτό το σοβαρό περιστατικό ας περάσουμε στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή που παραμένει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα χτύπησαν τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Το τάνκερ εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Συγκεκριμένα στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετέρωσαν εχθές Παρασκευή ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό μπλόκο. Το τάνκερ, όπως είπαμε, εξουδετερώθηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Το πλήρωμα προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε και αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν το πλοίο πλήττοντας το μηχανοστάσιο, το ανέφεραν οι ειδικές αμερικανικές αρχές. Την ίδια ώρα του Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέριξαν 5 μη επανδρομένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά. Στο μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Επεσήμανε ωστόσο ο Τραμπ ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία. Τους μιλάμε, νομίζω ότι σοβαρολογούν, νομίζω ότι γίνονται όλο ένα και πιο σοβαροί όσο περνούν οι μέρες. Ίσως για προφανή λόγο, είπε ειδικότερα ο Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει, πρόσθεσε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ. Και από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ας περάσουμε στο άλλο σημαντικό μέτωπο. Φυσικά αναφερόμαστε στον πύρινο Εφιάλτη, σε Γαλλία και Ισπανία. Συγκεκριμένα σε χαοτική κατάσταση Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καταχαίνε περιοχές και των δύο χωρών με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές στην νοτιοδυτική Γαλλία με την Ισπανία να κηρύσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι δύο χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα όριά τους. Πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από καύσωνες και καταστροφικές πυρκαγιές, φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Στη Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Και φυσικά και η περιοχή της Ιβηρικής έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να μένονται. Στην Ισπανία το διπλό μέτωπο στη Μαδρίτη συγχωνεύτηκε, στην Ισπανία οι τεράστιες πυρκαγιές που μένονταν έξω από τη Μαδρίτη συγχωνεύτηκαν και οι παραταταμένες υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες ακραίας ξηρασίας ολόκληρη την περιοχή. Η κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, η πρώτη που γίνεται ποτέ εξαιτίας πυρκαγιάς, άνοιγε το δρόμο για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι.
0: Έλε Σάββατσαμόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Πάμε πίσω κυρίες και κύριοι στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον διεθνολόγο κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη που είναι μαζί μας να δούμε πώς βλέπει αυτές τις εξελίξεις η οποία σίγουρα δεν είναι και σε μια κατεύθυνση ειρήνευσης. Τον αντίον κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι κύριε Σαντορνέ, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Και έχουμε ξαναπεί ότι είναι καθόριστες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται το ίδιο σκηνικό και ίσως είναι και ακόμη πιο μιχλώδες το τοπίο που αντικρίζουμε, εκτός αν έχετε, αν δεν βλέπετε εσείς κάτι άλλο. Πώς αξιολογείτε την κατάσταση?
8: Θεωρώ ότι υπάρχει πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ αυτή τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πίσω, αντίθετα πηγαίνουμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση και μάλιστα υπάρχει μια διάχυση της σύγκρουσης, μια που σε αυτήν λαμβάνουν πλέον ξεκάθαρα μέρος και οι Χούθοι. Δεν είναι ευχάριστες οι εξελίξεις, είναι λογικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει την κατάσταση. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον κόλπο. Φαίνεται ότι όλοι πλέον εμπλέκονται. Δεν υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις.
0: Δεν βλέπουμε χτυπήματα ούτε προς ούτε από το Ισραήλ, δηλαδή από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ, αλλά και από τους Χούθη δεν βλέπουμε να σημαίνει κάτι ανάλογα. Γιατί γίνεται αυτό, πιστεύετε, κύριε Ευτυχίδη?
8: Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ούτε στον έναν ούτε στον άλλον. οπότε βλέπουμε να υπάρχουν τα χτυπήματα που γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, απέναντι σε πλοία όμως της Σαουδικής Αραβίας, δεν ενοχλούν άλλα πλοία. Και από την άλλη βλέπουμε να υπάρχουν αντίστοιχα χτυπήματα και από τη Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη.
0: Αυτό τώρα έχει καμία σχέση και με τη συμφωνία που προωθούν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό τους στοχεύουν ιδιαίτερα?
8: Όχι, έχει να κάνει με το χτύπημα που έκανε η Σαουδική Αραβία προς τους Χούθη σε ιρανικό αεροσκάφος που δοκίμασε να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Και ως αντίδραση οι Χούθη χτυπάνε πλέον, στοχεύουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας, προξενώντας ένα επιπλέον έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, μια που και αυτό φυσικά οθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση και άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Ουσιαστικά είμαστε και πάλι στην αρχή. Με την εκεχηρία που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους Ιρανούς, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί απλά ήταν μια αρκετά θολή συμφωνία. Δεν είχε προκαθαρισμένος κάποιες παραμέτρους.
0: Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές.
8: Έτσι. Και νικητές οι οποίοι δεν ήταν νικητές. Οπότε ξαναμπαίνουμε στην ίδια διαδικασία και μάλιστα χωρίς κανένα να προβληματίζεται και ιδιαίτερα για αυτό που βλέπουμε. Γιατί
0: μόνο εμείς προβληματιζόμαστε, γιατί πονάει τσέπη.
8: Που πληρώνουμε. Ακριβώς.
0: Την κατακάψουμε.
8: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα. Δεν βλέπουμε κάποιος να κάνει πίσω σε οτιδήποτε. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
8: Απλά να σταματήσει.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
8: Να είστε καλά.
0: Καλή Ευτυχίδη, διεθνολόγος, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Τραμπ θεώρησε ότι το μνημόνιο δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί ως νίκη των ΗΠΑ και έτσι οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μέρος του πολέμου, ο οποίος στο μυαλό του κ. Τραμπ αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης, είπε στο Action 24 ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Ιφαντής.
9: Ο πρόεδρος Τραμπ, ας την πούμε στην παρορμητική λογική του, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει εγγενή αντίφαση αυτός ο όρος. Σε αυτή τη λογική συνειδητοποίησε ότι αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή η συμφωνία που είχε επιτευχθεί, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε, ότι δεν μπορούσε να επικοινωνηθεί σε καμία περίπτωση έτσι όπως προσπάθησε να το επικοινωνήσει, δηλαδή ως μία νίκη των...
10: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. metropolisimore.com, καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Βασίλη τιμωρία. Τώρα στο δωμάτιό σου.
14: Γιούπι, ζήτω. Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
13: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
15: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
16: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Και το τρίτο, να πετύχει μια συμφωνία ιστορική μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το μεγάλο αγκάθιτο Παλαιστινιακό.
0: Λίγο κάτω από τα 100 δολάρια, στα 96,78 κυμαίνεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent, την ώρα που η αμόλυβη εν Ελλάδη, στα αστικά κέντρα, φλερτάρει με τα 2 ευρώ, αν δεν τα έχει περάσει κιόλας, σε νησιά και σε άλλους δυσπρόσιτους προορισμούς που έχουν ακριβά μεταφορικά, η βενζίνη ξεπερνά αρκετά το επίπεδο των 2 ευρώ. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θέμη Κουρτζή, που είναι μαζί μας. Κύριε Κουρτζή, πώς είστε, τι κάνετε, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
17: Δόξα τω Θεώ, από υγεία έχουμε. Υπομονή
0: από υγεία έχουμε.
17: Όλα καλά.
0: Δουλειά έχετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν τα πράγματα πιέζονται πολύ, τότε ο τζίρος μπορεί να είναι υψηλότερος ίσως λόγω των υψηλών τιμών γενικά, αλλά το κέρδος είναι λιγότερο, γιατί μπαίνει λιγότερος κόσμος στα πρατήρια, είναι έτσι.
17: Σωστά μιλάτε, και όχι μόνο λιγότερος κόσμος μπαίνει στα πρατήρια, αλλά και ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που δεν αφήνει το περιθώριο κέρδος να παραμένουν στα ίδια επίπεδα παραμικραίνουν. Και ορθώς είπατε προηγουμένως ότι η τιμή φλερτάρει με τα 2 ευρώ, όμως αν δούμε πόσο είναι η δηληστηριακή τιμή και πόσο ήταν το πλαφόν που μας είχε επιβάλει το κράτος, δηλαδή τα 17 λεπτά, θα έπρεπε να είναι όλοι πάνω από 2 ευρώ. Δηλαδή ο κλάδος διαμαρτυρήθηκε για το πλαφόν, αλλά σήμερα πουλάει κάτω από το πλαφόν. Που σημαίνει ότι αυτό που είπαμε ισχύει. Η αγορά είναι ανταγωνιστική και δεν μπορεί να τη βάλεις σε καλούπια. Με μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και μειώνουν τον ανταγωνισμό.
0: Τώρα, ο ανταγωνισμός αυτός είναι ανταγωνισμός που βλέπετε να τον ακούνε οι καταναλωτές, δηλαδή ξέρω πολύ καλά ότι τα περιθώρια για να πουλήσει κανείς φθηνότερο καύσιμο είναι πολύ στενά, πολύ λίγα. Δηλαδή ακόμη και για 1-2 λεπτά ο καταναλωτής στρέφεται σε ο πιο φθηνό πρατήριο, κύριε Κιουρτζή.
17: Εδώ έχει δύο αναγνώσματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος θα στραφεί στο φθηνότερο ενδεχομένως καύσιμο. Ενδεχομένως το λέω γιατί έχει
0: μάθει και να μην
17: το καταναλωτής το φθηνό καύσιμο τελικά το πληρώνει πανάκριβα. πολύ πιο ακριβά.
0: Να αυτό, πάμε και εκεί, να το πούμε και αυτό.
17: Πέρασε στη συνείδηση του καταναλωτή σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν. Mm-hmm. Και επίσης ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που επειδή τα κοστολόγια των πρατηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και από το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δεν μας αφήνουν να χαμηλώσουμε το περιθώριο. Θα μπορούσε να χαμηλώσει το περιθώριο αν υπήρχε στην αγορά και μετά από μια συνεννόηση με το κράτος, mm-hmm. να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας ως προς την τιμή, να χαμηλώνοντας το κόστος.
0: Ναι. Όσον αφορά την τιμή, την τιμή δηληστηρίου στην Κύπρο, σε σχέση με την Ελλάδα, υπάρχει διαφορά στην τιμή που πουλάνε φθηνότερα στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα? Ξέρετε κάτι τέτοιο, κύριε Κιουρτζή?
17: Δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερον, υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης και φόρος προστάμενης αξίας τελείως διαφορετικός.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς έχουμε πολύ υψηλό, είναι δεδομένο.
17: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε και μου δίνετε μια ωραία πάσα που το πρωί είχαμε και μια διαμάχη στην τηλεόραση και θα σας πω. Στην Κύπρο δουλεύουν μέχρι το μεσημέρι, μετά δουλεύουν αυτόματοι πολιτές, self-service.
0: Τι λέτε?
17: Και αρκετά πρατήρια δουλεύουν μόνο self-service. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει προσωπικό μπορέσει να το πληρώσει χαμηλά. Δηλαδή πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται ακριβά. Για να πληρωθεί ακριβά πρέπει να αυξηθεί η τιμή του καυσίμου. Την τιμή του καυσίμου ο καταναλωτής που θέλει να πάρει φτηνά δεν θέλει να πληρώσει ακριβά τον εργαζόμενο. Υπάρχει μια διαμάχη φυσιολογική. Και εμείς είμαστε από τις μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που ακόμα λειτουργούμε full service 24 ώρες το 24ωρο. Άρα θα πρέπει να
0: έχουμε και κάτι καλό για τον πελάτη. Δεν είναι κακό τώρα, εντάξει.
17: Καλό είναι για τον πελάτη. Ως προς το κόστος.
0: Ναι.
17: Αν μειωθεί το κόστος όμως και βάλει μόνο στο όπως γίνεται τώρα, θα έχετε δει, προφανώς και πολλές εγκαταστάσεις πλυντηρίου self-service. Και ισχύει. Έχει μεγάλη αποδοχή, διότι το κόστος εκεί έχει χαμηλώσει.
0: Βεβαίως, αλλά εκεί δεν, εκεί δεν υπάρχει, εν αντιθέσει με τα βενζινάδικα, εκεί δεν υπάρχει η απόδειξη που λέμε. Απόδειξη. Δηλαδή δεν πηγαίνουν έσοδα στο κράτος. Δεν ξέρω πώς δηλώνουν εκεί τα κέρδη.
17: Δεν είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Τα self-service είναι υποχρεωμένα με το που θα ρίξει το ευρουλάκι ή το 50 λεπτό ή το 2 ευρώ να βγάλει αυτόματα απόδειξη.
0: Τότε το 24ωρο, το 24ωρο που δουλεύουν αυτά και μετά τις 7-8 που δεν έχουν κόσμο.
17: Με συγχωρείτε, αυτόματα βγαίνει αυτό.
0: Πού βγαίνει αυτόματα, εγώ δεν έχω πάρει ποτέ απόδειξη. Ρίχνω το ευρουλάκι που λέτε στο αυτόματο πλυντήριο και δεν μου έχει βγάλει απόδειξη ποτέ. Τι λέτε,
17: μισό λεπτό. Υπάρχει κεντρική μονάδα που βγάζει αυτόματα τις αποδείξεις.
0: Δεν το έχω δει ποτέ, σας βεβαιώνω. Επειδή δουλεύω ξημέρωμα, έχω κλείνει τη μηχανή μου, το αυτοκίνητό μου δεκάδες φορές. Έχω περάσει και από το κεντρικό που λέτε εκεί, δεν έχει βγει ποτέ τίποτα. Και όταν, δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούν, αλλά τα μεμονωμένα πλυντήρια, όχι των βενζινάδικων, δεν φαίνεται να λειτουργούν έτσι.
17: Να το ρωτήσετε.
0: Προσωπική εμπειρία.
17: Οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Αλλά δεν το έχω δει ποτέ. Ναι, ωραία.
17: Λέω, οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Πάμε παρακάτω, μην μείνουμε εκεί.
17: Δεν μένουμε εκεί, αλλά οφείλει να βγαίνει αυτόματα απόδειξη.
0: Ναι, ναι.
17: Τώρα, γνωρίζω το αντικείμενο, το ξέρω.
0: Τι βλέπετε, καλά, σαφέστατα δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται, πώς βλέπετε να πηγαίνουν τα πράγματα, δηλαδή. Αν συνεχιστεί, αν φτάσουμε στα 100, ή φτάσαμε δηλαδή. Αν ξεπεράσουμε τα 100, θα πάμε σε αυξήσεις σε περαιτέρω.
17: Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε με τις υπάρχουσες προβλέψεις των δηληστηριακών τιμών θα έχουμε μία αύξηση περαιτέρω Τρίτη Τετάρτη. Γιατί Σάββατο Δευτέρα είναι οι ίδιες τιμές. Mm-hmm. Όμως θα σας ζητήσω να καλέσετε τη μνήμη σας ότι τα Σαββατοκύριακα είναι οι μέρες που ο Τραμπ αλλάζει γνώμη. Και οπότε μετά ξαναβλέπουμε τη Δευτέρα μία διαφορετική προσέγγιση. Μία διαφορετική προσέγγιση στα χρηματιστήρια, τα διεθνή, οπότε μπορεί η τάση να αλλάξει.
0: Ναι.
17: Γιατί με τόσο ακριβά κάψιμα δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Πλήττεται όλη η παγκόσμια οικονομία.
0: Ναι.
17: Και δεν του αρέσει του κόσμου να πληρώνει τζάμπα λεφτά σε κανέναν μας. Δηλαδή έτσι. Άκουγα και τον κύριο Κορκίδη που έλεγε ότι μας τύχησε περίπου 2 δις αυτή η ιστορία σε κράτος και σε πολίτες. Mm-hmm. Αυτά από πού θα βγουν. Είτε σε επιδοτήσεις στο κράτος είτε επιδοτήσουμε εμείς στο κράτος, τα λεφτά λείπουν από τη χώρα μας.
0: Σωστά.
17: Γιατί πάνε στο εξωτερικό.
0: Και
17: αυτό το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
17: Δηλαδή εμείς τώρα πληρώνουμε μία διαμάχη
0: έτσι.
17: Που δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική ή εικονική. Και
0: ευχαριστώ.
17: Και
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
17: Να είστε καλά. Να
0: καλή
17: είστε
0: συνέχεια.
17: Καλά,
0: καλή
17: να
0: συνέχεια.
17: Καλά,
0: και εσείς,
17: καλά,
0: και εσείς, όσο γίνεται. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται μεγάλη θερινή έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να έχει χτυπήσει κόκκινο το Σαββατοκύριακο. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σταδιακά το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και χερσαίος προορισμός. Αυξημένη προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προβλέπεται. Πάμε να δούμε. Πώς αξιολογεί την τουριστική κίνηση γενικότερα ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, είναι τουριστικός πράκτορας. Είναι μαζί μας, τι κάνει κύριε Οικονόμου, γεια σας.
11: Καλησπέρα κύριε Σαντορίνε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, πώς θα βλέπετε τα πράγματα εφέτος και από τους εγχώριους τουρίστες και από τους ξένους τουρίστες, πώς κινείται η αγορά?
11: Κοιτάξτε κύριε Σαντορίνε, εφέτος ήταν μια περίεργη χρονιά και παραμένει περίεργη χρονιά, υπό την έννοια του ότι όσον αφορά το διεθνή τουρισμό προς την Ελλάδα, είχαμε αναταράξεις λόγω του πολέμου. Εκεί πέρα που ξεκίναγε η εποχή των προκρατήσεων για τους Ευρωπαίους, δηλαδή Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη, ο πόλεμος φρέναρε τις κρατήσεις. Δεν είχαμε ακυρώσεις, αλλά φρέναρε τις νέες κρατήσεις που είναι και η πιο παραγωγική περίοδος εκείνη. Ως εκ τούτου, με την ας πούμε σχετική ηρεμία των εχθροπραξιών πριν ξαναξεκινήσουν τώρα τα τελευταία γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε μία παγωμάρα η οποία μετά όταν κάπως ηρέμησε η κατάσταση άρχισε να ξαναεξελίσσεται φυσιολογικά η κατάσταση των κρατήσεων, κερδίθηκε αρκετό από το χαμένο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν είναι τελικά ένα τόσο κακό καλοκαίρι όσο φαινόταν ότι θα είναι το Μάρτι και τον Απρίλη. Παρ' όλα αυτά ακόμα τα συνολικά μας νούμερα θεωρώ με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς ότι υπολείπονται από την περσινή χρονιά που ήταν μια ακόμα χρονιά ρεκόρ. Όσον αφορά τους Έλληνες ταξιδιώτες, οι Έλληνες ταξιδιώτες παραδοσιακά ξεκινάει η περίοδος των αδειών. Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα λόγω και του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εκδράμουν στα νησιά μας, κυρίως στις Κυκλάδες. Και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του κλίματος που υπήρξε με τον πόλεμο οδήγησε πάρα πολλούς ξενοδόχους, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, που αντλεί κίνηση κυρίως από τις μεγάλες αγορές όπως τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, να μπουν σε μεγάλες προσφορές. Μάλιστα. Οπότε ο Έλληνας φέτος, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απολαμβάνει μεγάλες προσφορές σε ξενοδοχεία που ίσως είχαμε και χρόνια να τις δούμε. Μάλιστα. Τώρα, για να μην μπορούμε να πούμε πολύ πολύ συγκεκριμένα νούμερα, μπορούμε να πούμε όμως ότι φέτος υπάρχουν ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας, 4 αστέρων, από 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση.
0: Σημαντικό,
11: πράγμα
0: σημαντικό.
11: Το οποίο είχαμε και σε καλούς προορισμούς δίπλα στη θάλασσα. Δεν μιλώ να πάμε σε ένα ξενοδοχείο σήμερα στο κέντρο της Λάρισσας για διακοπές.
0: Ναι, ναι, ναι,
11: έτσι, προς Θεού. Μιλάμε για προορισμούς οι οποίοι είναι κοντά στη θάλασσα, στα παράλια, κυρίως στην νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Πελοπόννησο κλπ. Άρα είμαστε σε μια περίοδο μάλιστα. που ο Έλληνας έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει πιο οικονομικά
0: και να βρει και καλές τιμές.
11: Μάλιστα. Και να βρει και καλές τιμές και μάλιστα. να μην έχει το βραχνά, αν θέλετε, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τα οποία καλώς κακώς, παρότι δεν αυξήθηκαν οι τιμές τους φέτος, αυτό πρέπει να το πούμε, έχουν συγκρατηθεί.
0: Ήταν τόσο ψηλά από πέρυσι που, όσο και να είναι, κύριε οικονόμου, είναι πολύ δύσκολο και δυσβάξτακτο για μια οικογένεια να φύγει με το καράβι και να πάει Κυκλάδες ή και πιο μακριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου, για όσα μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Με τακτικούς ρυθμούς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν οι αστυνομικές αρχές την έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑ που σημειώθηκε στη Σύρο. Το πρωί έγινε αναπαράσταση, τρεις ώρες λένε κράτησε αυτή την αναπαράσταση, του εγκλήματος του χώρου της κατοικίας, παρουσία του βασικού υπόπτου και της συντρόφου του. Η υπόθεση παραμένει ομιχλώδης, αν και οι καταθέσεις των δύο εμπλεκόμενων φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού. Στο σακίδιο της δολοφονηθήσης βρέθηκαν αεροβόλο, λωστός και μαχαίρι. Σε βάρος του 41 ετών κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγος θα αντιμετωπίσει κατηγορία για συνέργεια. Οι δύο τους διηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι και από τους πλέον, θα έλεγα, έμπειρους, αλλά και έτσι έχει μια πολύ αναλυτική ματιά γύρω από όσα συμβαίνουν στο τομέα των εγκλημάτων. Κύριε Καλιακάμενη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε Σεντερνέα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί
18: μας. Λόγια.
0: Δεν είναι καλά. Είναι η αλήθεια είναι. Δεν λέω κάτι υπερβολικό. Είναι
18: η
0: αυτό που
18: αποσπράττουμε. Πολλές φορές έχω
0: Λοιπόν, τώρα για πείτε μας, κύριε Καλιακμάτη, την υπόθεση αυτή σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρη. Τα πράγματα είναι αρκετά, θα έλεγα, μπλεγμένα και δεν θέλετε να ξεδιαλύνετε τόσο εύκολα. Εσείς τι αίσθηση έχετε, γιατί πολλές φορές βέβαια έχετε και στοιχεία, έχετε δηλαδή και μια βαθύτερη γνώση των θεμάτων, πληροφορίες δηλαδή.
18: Είναι πολύ περίεργο αυτό το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας, γιατί φαίνεται ότι ενισχύεται πλέον το κίνητρο της ληστείας μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός αν βγει κάποιο άλλο στοιχείο. Γιατί το λέω? Γιατί έγινε η αναπαράσταση σύμφωνα με την εντολή της εισαγγελέα, διέργησε τρεις ώρες και από ό,τι φαίνεται δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις στα λεγόμενά τους και έτσι όπως εξέθεσαν τα περιστατικά που σύμφωνα με αυτούς έγιναν, οι δύο αυτοί άνθρωποι, δηλαδή ο σύζυγος με τη γυναίκα του,
0: Να πούμε ότι η αστυνομία έχει τη δυνατότητα, δηλαδή οι αστυνομικοί υπάλληλοι που κάνουν τις ανακρίσεις είναι και πανέμπειροι και μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν έχουν απέναντί τους ανθρώπους οι οποίοι τα λένε όλα τόσο συντονισμένα και παρόμοια, σημαίνει ότι φαίνεται να κατέχουν έτσι. Τα λένε την αλήθεια, έτσι.
18: Εγώ επαναλαμβάνω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μπορούν κάποιοι έμπειροι αστυνομικοί υπάλληλοι αν έχουν όλα τα δεδομένα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο δεδομένο που να μην το έχουμε μέχρι τώρα. Πάντως, μια γυναίκα 42 ετών καλύπτει τα χαρακτηριστικά της, παίρνει ένα μεγάλο μαχαίρι, βάζει στην τσάντα σε ένα σάκο που είχε ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα λωστό. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που έχει τα δύο όπλα και το λωστό, ίσως όντως πάει για ληστεία. Γιατί το λέω? Γιατί τα όπλα κάλλιστα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να απειλήσει και να κάψει αντιστάσεις ανθρώπων, οπότε να τις δείξουν το μέρος που έχουν τα χρήματα, και το λωστό θα μπορούσε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσει για να ανοίξει ένα φουριαμό, ένα χρηματοκιβώτιο και να πάρει τα χρήματα. Δεν είναι τυχαίο που το λέω αυτό, γιατί 10 μέρες πριν κάποιος εισήλθε στο συγκεκριμένο σπίτι και προσπάθησε να κλέψει πάλι χρήματα. Δεν βρήκε όμως χρήματα. Έτυχε λοιπόν, μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, επί τούτου, ας πάμε να το δούμε, και αυτή η γυναίκα είχε πάλι άδεια και βρισκόταν στο νησί. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φαινόταν ότι ο εργολάβος, ότι είχε χρήματα στο σπίτι, είχε γύρω στα 17.000 ευρώ από τύπο ίδιος, τα είχε μέσα σε ένα φοριαμό και είχε μια κλειδαριά με συνδυασμό. Τώρα ακόμα είναι πολύ περίεργο πως μια γυναίκα 42 χρονών που είναι διασώστρια στο ΕΚΑΟ πάει να κάνει μια ληστεία, εκτός αν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, αν υπάρχει κάποια εξάρτηση, ζόγο, ουσίες, δεν ξέρω, ίσως είναι κάποιο στοιχείο που δεν το έχουμε. Ιδάλλως, αν αποκλείσουμε όλα αυτά, τότε το πράγμα πάει αλλού. Δηλαδή, πάλι υπάρχει κάποιο στοιχείο που δεν γνωρίζουμε, που ίσως δείχνει ότι ίσως να υπήρχε μια σχέση μεταξύ των τριών ανθρώπων. Μάλιστα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η γυναίκα αυτή, η δολοφονημένη, γνώριζε την πρώην σύζυγο του εργολάβου. Μάλιστα. Αυτό μόνο το στοιχείο έχουμε όσον αφορά τη σχέση αυτών των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Για να δούμε αν θα βρεθούν κάποια στοιχεία που θα ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και αστυνομικές έρευνες, να δούμε και τι θα έρθει περαιτέρω για να μπορέσουμε να βγάλουμε και εμείς ένα συμπέρασμα και να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ, κύριε Καλιακμάνη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 35χρονος που δέχτηκε πυροβολισμό στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, είχαμε και μια επεισοδιακή σύλληψη απαταιώνων στο Κιλκίς με καταδίωξη και τραυματισμό αστυνομικών. Σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Η συνάδελφος Κατερίνα Νικολάου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλησπέρα σας από το γαλατικό χωριό που λέγεται Θεσσαλονίκη. Γύρω-γύρω παντού κακοκαιρία, σε εμάς εδώ χαρά Θεού.
0: Χαρά Θεού, καλό είναι αυτό. Ευτυχισμένος τόπος που λένε, έτσι, ευλογημένος τόπος μάλλον η Θεσσαλονίκη.
19: Δόξα τω Θεώ, πάλι ξόφαλτο μας πέρασε. Παρ' όλα αυτά έχουμε περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο Δενδροπόταμο, τη λέμαχε. Είχαμε πράγματι χτες το απόγευμα, γύρω στις 8 το βράδυ, είναι καλοκαίρι. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι ακόμα μέρα. Τον Δενδροπόταμο ένας άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι δέχτηκε πυροβολισμό από άγνωστο άνδρα. Αυτός ο 35χρονος λοιπόν έφυγε από το σημείο, δίνησε περίπου 3 χιλιόμετρα και έφτασε στην περιοχή των ΚΤΕΛ και από εκεί κάλεσε την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Δηλαδή με το κινητό του, αντί να πάρει αμέσως τηλέφωνο, έφυγε από την περιοχή και πήγε σε συγκεκριμένη περιοχή που είπες και από εκεί πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα.
19: Ναι, είναι και δύο περιοχές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, απέχουν ωστόσο περίπου 3 χιλιόμετρα. Το γεγονός ότι έκανε όλη αυτή την απόσταση πριν καλέσει την αστυνομία γενικότερα μας χτυπάει πολλά καμπανάκια.
0: Ερωτήματα, ναι, σωστά.
19: Θέλω να σου πω επίσης ότι χτες στην περιοχή του Δενδροποτάμου βρήκαν οι αστυνομικοί και ένα σούπερ μάρκετ, να το πω έτσι, ναρκωτικών. Είχαν στήσει κάποιο αρχηγείο, είχαν κάμερες γύρω-τριγύρω να παρακολουθούν τη γύρω περιοχή και πουλούσαν εκεί ναρκωτικά. Βρέθηκαν διάφορα ναρκωτικά εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, περίεργα πράγματα συμβαίνουν στη γύρω περιοχή. Τώρα.
0: Πάμε και στο Κιλκίς.
19: Στο Κιλκίς είχαμε τη γνωστή περίπτωση που κάποιος απατεώνας καλεί έναν άνθρωπο και του λέει να μαζέψει χρυσαφικά και λίρες γιατί πρέπει να τα δώσει σε υπάλληλο της ΑΔΕ. Λέω δεν είμαστε από τον ΒΔΕ, είμαστε από την ΑΔΕ. Περάσαμε σε άλλο στάδιο, πλέμαχε. Έτσι λοιπόν κάλεσαν έναν 59χρονο στο Κιλκίς, του είπαν μάζεψε χρυσαφικά και λίρες, πρέπει να τα δώσει στην εφορία. Έτσι λοιπόν ο 59χρονος, επειδή ήταν μάλλον και λίγο ο άνθρωπος τον έκοβε, κάλεσε την αστυνομία.
0: Λογικό, ναι. Σωστά.
19: Πάει εκεί η αστυνομία να πιάσει παυτοφόρο τον άλλον που πήγε να παραλάβει τις λίρες και τα κοσμήματα. Όμως, πιάνουν τον έναν συνεργό που ήταν στην πόρτα για να παραλάβει, ο άλλος αντιστάθηκε στεναρά, δίνοντας χρόνο στον συνεργό του να πάρει το αυτοκίνητο και να το σκάσει. Συνελήφθη ο ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει να πάρει τα χρήματα, ο άλλος με το όχημα για να καταφέρει να το σκάσει παρέσυρε και τον 59χρονο και τους δύο αστυνομικούς και εμβόλυσε και το όχημα της αστυνομίας.
0: Α, πολύ ωραία. Μάλιστα.
19: Καταπληκτικά. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ο άνθρωπος αυτός, ο συλληφθής. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών.
0: Μετά περαιτέρω. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, από το στάτους 107,7. Σε αποκαλύψεις που ανατρέπουν δεδομένα πολλών υποθέσεων στα Χανιά και όχι μόνο, προχώρησε η έρευνα από πλευράς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων της αστυνομικής διεύθυνσης, που έχουν να κάνουν και με τη μεγάλη υπόθεση του Σεπτεμβρίου του 2025, με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Όπως πάντα, στο καλύτερο ρεπορτάζ από την περιοχή, ο Παντελής Γιάιτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, λέμε, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως αυτή η μεγάλη υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου είναι η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως θυμόμαστε, με τα ναρκωτικά, με τα όπλα, με τις αγοροπολισίες εκκλησιαστικής περιουσίας και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μία έρευνα η οποία από ό,τι φαίνεται δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, υπό την έννοια ότι συνεχίστηκε μέχρι και τώρα που μιλάμε. Η κορυφή του παγόβουνου, όπως είπες και εσύ, φαίνεται πως είναι η σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Και φαίνεται ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη βεντάλια υποθέσεων από τις δύο συλλήψεις. Ελέγχονται για 8 συγκεκριμένες υποθέσεις με σκοπό τη χρηματική ανταμοιβή τους. 2 από αυτές έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση του περασμένου Σεπτεμβρίου και άλλες 2 έμεση. Εντύπωση έχει προκαλέσει πάντως σε όλους ότι από μια ψευδή βεβαίωση του ιατροδικαστή άνοιξε μια υπόθεση που αφορά 4 αστυνομικούς οι οποίοι κατηγορούνται μέχρι και σήμερα για ανθρωποκτονία ενός χανιώτη στην περιοχή των Βρυσών από κορώνου. Ενώ ο ιατροδικαστής στην πρώτη του έκθεση γράφει ότι ο θάνατος προήλθε από φυσικά αίτια, εν συνεχεία για άγνωστο λόγο την αναιρεί αυτή την έκθεση και αρχίζει να παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία οδηγούν τον εισαγγελέα στο να ασκήσει διώξεις στους 4 αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη ιατροδικαστική έκθεση, η δεύτερη και μια τρίτη που αναιρεί την πρώτη ξανά, φαίνεται ότι είναι ψευδέστατη όπως λένε οι αρχές και είναι μία μόνο από όλες που αφορούν τον ιατροδικαστή. Μέχρι και η υπόθεση του 2015, η υπόθεση πυροβολισμών, έχει ανοίξει, κατά την οποία αποδεδειγμένα ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν τότε έχει αναπηρία σε ποσοστό 95%, αλλά η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι δεν εντοπίζεται απολύτως τίποτα. Έχει ανοίξει εκ νέου η υπόθεση βιασμού για όσους θυμούνται ενός 19χρονου αμαία που επί σειρά ετών, 3 ή 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, απασχόλησε τις τοπικές αρχές και είχε πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο καθώς εμπλέκονταν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές δεν έχει γίνει καμία απολύτως ιατροδικαστική εξέταση στον ανήλικο τότε αμαία. Είναι απίστευτο, ευτυχώς που ήρθε η δικαιοσύνη να βγάλει απόφαση στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ερεθύμνου πριν από 2,5 χρόνια και να επιβάλλει τις σοβαρότητες ποινές κάθειρξης. Ανοίγει και πάλι η υπόθεση των αγοροπολισιών ακινήτων που έχουν να κάνουν με την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λέμαχη, κυρίες και κύριοι, υποθέσεις που αφορούν την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στα Χανιά. Προκύπτει λοιπόν ότι έχει εκβιαστεί πρώην αντιδήμαρχος προκειμένου να υπογράψει ψευδή δήλωση που αφορά ακίνητο της Μονής. Αποσαφηνίζεται πλήρως ο ρόλος που έχει ένας δικηγόρος στην υπόθεση, αλλά και ο φερόμενο εμπλεκόμενος επίσκοπος, για τον οποίο προκύπτει το αδίκημα πλέον της απιστίας, αλλά και μια σειρά από άλλα αδικήματα, καθώς το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό για τουλάχιστον 60 αγοροπολισίες ακινήτων. Σε άλλη υπόθεση υπάρχει παροχή προστασίας σε επιχειρηματία υπό τον εκβιασμό επίθεσης σε βάρος του. Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση δημοπρασίας αναψυκτηρίου, κάποιοι εν μέσω εκβιασμών αποθήθηκαν στο να λάβουν μέρος. Και βεβαίως το κερασάκι στην όλη τούρτα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η εμπλοκή τριών αστυνομικών σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Μία αστυνομικός που έχει ήδη παραιτηθεί από το σώμα αναφέρεται ότι έδινε πληροφορίες για ενέργειες και δράσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων και εμπλέκεται με μία εκ των οικογενειών που αναφέρονται στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε διοικητή υπηρεσίας εν ενεργείας στην αστυνομική διεύθυνση Χανίων, ο οποίος λειτουργούσε ως εντελέας παραγγέλλοντας ξυλοδαρμούς για δικές του υποθέσεις.
0: Ωραία.
20: Η τρίτη περίπτωση, και κλείνω με αυτό, αφορά εμπλοκή αστυνομικού για έγκλειστο στην υπόθεση των ναρκωτικών, καθώς αναφέρεται ότι υπήρχαν κάποια αρχικά πιστήρια τα οποία ο ίδιος δείχνει να απέκρυψε την πορεία της έρευνας. Το κλείσιμο, να μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, είναι ότι μάθαμε πως πλέον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα δωροληψίας σε βάρος του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων για την υπόθεση της ψυχιατρικής δομής στην περιοχή του ακροτηρίου. Πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και το ετήσιο Ζαφάρι, κυρίες και κύριοι, αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του κτηματομεστικού δικτύου Real Estate, Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τη λέμε ουσιαστικά τώρα πλέον είναι το πρώτο επίσημο Σαββατοκύριακο που οι γονείς πραγματικά αναζητούν κατοικία για τους φοιτητές που πλέον έχουν πλήρη εικόνα του που έχει περάσει ο καθένας. Θέλω να αναφέρουμε, τηλέμαχε, ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Πάρα πολλοί γονείς γνωρίζουν ότι πλέον το θέμα της ανέβρωσης κατοικίας φοιτητικής οικονομικής τιμής είναι ένας γολγοθάς. Να σας αναφέρω ότι δεν φέτος έχουμε μια αύξηση του τμήματος τιμών ενοικίασης, κυρίως στην Αθήνα από 5-7%, κυρίως ακίνητα μικρής επιφάνειας, εξοπλισμένα, πλήρως, επιπλωμένα και ανακαινισμένα. Στην περιφέρεια οι περισσότερες τιμές καταγράφονται κατά κύριο λόγο στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Η Καλαμάτα, Ρόδος, Κέρκυρα είναι οι περιοχές στις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ανέβηση κατοικίας σε μικρά τετραγωνικά μέτρα, αλλά και την διάρκεια του συμβολέου να έχουμε συμβόλαιο 12 μηνών. Ξέρουμε πολύ καλά στα Χανιά και στην Κέρκυρα πολλές φορές ένας φοιτητής μπαίνει σε διαδικασία πλέον να κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο μήνα Οκτώβριο και το μήνα Μάιο πρέπει να εγκαταλείψει τη φοιτητική κατοικία. Αυτό που αναφέρουμε στους γονείς είναι ότι δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να δίνουν προκαταβολές τηλεφωνικά μέσω ίντερνετ. Μην βλέπουμε αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά στην ουσία σε μεγάλο ποσοστό πλέον είναι απάτες.
0: Α, είναι και αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να το, να το αντιπαλέψουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πόνο τους,
1: να βγουν έτσι. Τους αυτή τη στιγμή και βλέπουν να έχουν μια αγγελία πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα σπίτι που είναι τετραγωνικά μέσα στο Χίλτον ανακαινισμού διπλωμένου του Χίλτον 450 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος, του λέει κάτι το έχω κλείσει, του σε παρακαλώ πολύ, πολύ θέλω το παιδί μου αυτή τη στιγμή έχω από την επαρχία να στείλω λεφτά, λέει στείλε μου 200 ευρώ να το κρατήσω για σένα να το δείξεις αύριο. Να το δεις αύριο. Και τελικά αυτός άνθρωπος δεν υπάρχει αυτό το σπίτι ποτέ.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, Θέμη μου, θα τα ξαναπούμε και αύριο. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στα ακίνητα και που είναι και μια ειδικότητα που κατέχεις απόλυτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στα αθλητικό ρεπορτάζ. Αλέξανδρος Συστάκος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
21: Καλησπέρα, Τηλέμαχη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πριν από λίγο, η εθνική Ελλάδας Ανδρών στο Πόλο νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final World Cup που διεξάγεται στο Σίδνη της Αυστραλίας και προκρίθηκε στον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο και θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Η εθνική είχε προκριθεί και πέρυσι στον τελικό, που είχε αγωνιστεί με την Ισπανία, αλλά είχε ιτηθεί. Θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι στις 4 η ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αλκμαρ στο έκτο και τελευταίο του φιλικού επιλαδικού εδάφους. Εχθές ιτήθηκε 3-0 από την Αντβέρπ, ήταν ένα καμπανάκι όπου σήμερα όλοι και θέλουν να βγάλουν αντίδραση και να δείξουν κάτι καλύτερο. Και επίσης τα μεταγραφικά τους αναμένεται το ταξίδι του Κωνσταντίν Τσολάκη στην Αγγλία για λογαριασμό της Χάλ για να υπογράψει εκεί και να παίξει την Premier League. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος αναμένεται να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή, να φέρει για την καρασάτη του τον Ζωσέ Σα, τον οποίο είχε και πριν από 5 χρόνια. Να κλείσουμε και με το Στίβο, αν θες, αν προλαβαίνουμε, ναι. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει το παλαιό πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο και τα κυριότερα αγωνίσματα στις 6 και 10 έχουν το τελικό του επικοντό Ανδρών, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής δεσπόζει και να δούμε αν θα ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Στο ίδιο γήπεδο πέρυσι για το ίδιο για διοργάνωση έχει κάνει 6-0-8, αλλά η καλύτερη του, το καλύτερο του ρεκόρ είναι το 6-17, είναι ρεκόρ καριέρα στις 8 παρατέταρτο. θα διεξαχθεί και ο τελικός ανακοντισμό των γυναικών, όπου εκεί δεσπόζει η πρωταθλήτρια Ελίνα Τζέικ. Ελίνα Τζέικο, συγγνώμη.
0: Η ικανότητα του ρεπόρτερ φαίνεται όταν...
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Η καταιγίδα που έπληξε χθες στην Αττική ήταν μια αρκετά ισχυρή καταιγίδα και δημιούργησε και αρκετά προβλήματα λόγω του αέρα κυρίως. Δημιούργησε προβλήματα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πρώτον, σήμερα είναι μια μέρα με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο θα ανέβει λίγο, αλλά και πάλι θα παραμείνει σχετικά χαμηλά επίπεδα, γύρω στις 29.

0: θερμοκρασίες από Τετάρτη μετά θα είναι κοντά στα κανονικά, λίγο πιο ψηλές στη Δυτική Ελλάδα. Βροχές δεν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα καθόλου. Οπότε έχουμε μια άνοδο προς και Δευτέρα Τρίτη, από Τετάρτη πέφτει η θερμοκρασία και μελτέμια δυνατά για πολύ καιρό. Θα είναι καλοκαιρινά επίπεδα από Τετάρτη μετά, όχι όπως είναι τώρα, γιατί ειδικά σήμερα οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν αρχές Μαΐου, τέλη Απριλίου, κάπου εκεί.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια ο μετεωρολόγος, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη μια φωτιά σε δασική έκταση στην Κινέτα. Έχει σηκωθεί ελικόπτερο και ισχυρά πήγε αμέσα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει μακριά από κατοικημένες περιοχές. Περίπου στις 13 ξέσπασε σε ορεινή περιοχή. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 25 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρία Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιλογή των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καγά κορίτσια. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Παιδιά, να σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
1: Ναι, κάνει,
2: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
1: Από τη ζεστή. Δεν ανάβεις το ερκοντήσιο.
2: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ το ερκοντήσιο. Πρέπει να δηλαδή είναι αυτά. Εν τω μεταξύ δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ανεμιστήρα.
2: Έκανε συντήρηση φέτος το ερκοντήσιο.
1: Όχι, κάνει σου λέω από το χειμώνα εγώ.
2: Το χειμώνα.
1: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάει ξωγραφιστό, έτσι κάνω.
2: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
1: Και εγώ πέρσι
2: το καλοκαίρι.
1: Εγώ πέρσι τον Οκτώβριο όμως.
2: Ναι.
1: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν τους βρίσκεις το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
2: Θέλει το Μάιο.
1: Και τι θέλει το Μάιο?
2: Θέλει το Μάιο γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
1: Δεν περνάνε ότι θέλουν Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο δεν
2: τους
1: θέλει.
2: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
1: Καλώς να έρθει
2: κι αυτό. Την είδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώς. Και έπρασα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
1: Και εμένα.
2: Και αύριο λέει πάει
1: χειρότερα. Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε γι' αυτό
2: είμαστε. Είσαι ενηνή ακόμα.
1: Δες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
2: Αχ, μωρέ τα μορουδέλια, τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
1: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, είναι σαν
2: βασανά. Αχ, θέλω να τα δαγκώσω.
1: Ναι. Άντε, παιδιά.
2: Τι?
1: Τραβά μαλλί.
2: Έλα,
1: και 5-9. 8 και σήμερα.
2: Τι όνειρα έχεις για τις διακοπές? Πες μου, τι όνειρα?
1: Τίποτα.
2: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
1: Καθόλου,
2: πρέπει
1: δεν
2: να
1: έχω κανονίσει τίποτα.
2: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
1: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το ερκοντήσιον. Οπότε θέλω να πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
2: Δεν κάνε μπάνιο στην
1: πισίνα τους. Οπότε αυτό θα κάτσω.
2: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσει. Ό,τι έχει μία
1: βάρκα. Το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαστε αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγαίνω από το δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
2: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι σου.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
2: Τα παιδάκια δεν είναι.
1: Τώρα τα έχουν στείλει στις γιαγιάδες που έχουν βρει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο θα πάνε να τα βρουν.
2: Τώρα τίποτα.
1: Έχει πέσει
2: νεκρική σιγή.
1: Τίποτα άχνα.
2: Μόνο η καμπάνα.
1: Ναι.
2: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η Γλυφάδα.
2: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε, όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
2: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
1: Ναι, μια χαρά. Τέλεια.
2: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια.

0: μας.
1: Λες.
0: Ε, τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Σε τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη. Τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη. Βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ' τους κάτω.
1: Τι λες
0: παιδιά,
1: τώρα.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν διάβασα.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα. Αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
1: Ό,τι όταν λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
0: Όχι. Α. Θέλει δροσερά ροφήματα.
1: Α, δροσερά, δροσερά.
0: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, ποιος κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
1: Ήθελε,
0: ήθελε ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, που, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι καλό έχει στον εγκέφαλο.
1: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μωρέ, εντάξει.
0: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί.
1: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ.
0: Στον καύσωνα, τέτοιες μέρες.
1: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σκόρουν και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
0: Είναι αναζωογονητικό.
1: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κάτι την ώρα που το κάνεις, βρίζεις, φαντάζομαι.
0: Δεν
1: πλαστιμάς. Το μετά όμως λέει, νιώθεις μία ευεξία.
0: Εσύ έκανες την άσκησή σου τη σημερινή.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Την άσκησή σου.
1: Εγώ θέλω να. Εγώ πρόσεξα τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
0: ωραία, και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
1: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
0: Έλα,
1: να μην πάω.
0: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
1: Άσο, πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να
0: κάνουμε
1: να
0: τρώμε
1: σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
0: αυτόνουμε,
1: να μην αγχωνόμαστε, να μην παίζουμε τις βλεφαρίδες μας. Βρέα, στρέφει και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
1: Άσε, σε παρακαλώ.
0: Εξιτέ, εξιτέ.
1: Έμα, εκείνο το άλλο δεν
0: πρέπει. Έκανες κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσεις.
1: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζια, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζω από μαγαζιά.
0: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνεις σε εμού του ιδίου, παίρνεις
1: το. Έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
0: Α, online και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάει και αυτό.
0: Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πας σε ένα εμπορικό κέντρο, 3 ώρες και το air condition το δικό τους.
1: Ναι.
0: Οικονομία εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχεις μόνοι μας στους 26 βαθμούς, δεν παθαίνει τίποτα το air condition.
0: Καλά.
1: Είναι inverter.
0: Καλά.
1: Εγώ το προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμός, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούνιο.
0: Περίμενε.
1: Τον
0: Ιούνιο. Έτσι μας έλεγες και ένα χειμώνα.
1: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
1: Α, και εμένα τελείωσε.
0: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
0: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, όχι, γιατί του στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
0: Μπράβο, ανανεωμένε
1: με
0: μου κορίτσι.
1: Τα ρεύματα τα ανανέωσα, γιατί είμαι ευχαριστημένη.
0: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Μα
0: το
1: τι κάνεις, ναι.
0: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε
0: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
1: οικονομικούς.
0: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
0: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
0: Έλα, όχι.
1: Τι
0: ναι,
1: όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ, δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Και τον κόβανε τον έφια.
0: Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν, Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αθηνά της Σπυροπούλου νομίζω βλέπω στις φωτογραφίες.
0: Πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες. τα πεζάκια είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές, λέει, και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δεν άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη είναι η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
0: Α, πάει μακριά η βαλίτσα. Ναι.
1: Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή.
0: Είναι η άλλη. Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα. Υπήρχε και άλλη Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Θέλω να διαβάζεις ειδήσεις.
0: Ναι. Ας.
1: Προτιμώ να διαβάζω βιβλία για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιέσει αυτό, σου λέω.
0: Τσίκλα μπουκλα, έλα, πες μας ένα τι. Δώσε ένα τι ομορφιά. Μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
1: Δεν είχε τι.
0: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
0: Και.
1: Τίποτα,
0: τι σου μάθει η Κορέα.
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγους που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
0: Έλληνες δερματολόγους.
1: Ξένους.
0: Α.
1: Και είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα, τα. Για χάμπι, τα οποία είναι πολύ οικονομικά. Πάρτε παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό μουντ, είμαστε μια φάση πάνω στην αιώρα.
0: Πάνω στην αιώρα.
1: Μη μας κατεβάζει κανείς από την αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
0: Είχανε ώρα.
1: Και είχανε ώρα παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
0: Δεν γίνεται λίγο κουρμποτό το κορμί. Δηλαδή δε, αν δεν έχεις να απλωθείς.
1: Α, είχα να απλωθεί, ήταν μεγάλη αιώρα, άνετη και είχα βυθιστεί μες την αιώρα. Κουτιγκούνεγε και ένα μικρό αεράκι, ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα, τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
0: Και μεσημέρι, με τη ζέστα.
1: Μεσημέρο απόγευμα, κοιτάξτε το τζίκι να κάνει τζίτι. Και ήταν τόσο ωραία.
0: Προφανώς είχες κάνει το μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά.
0: Είχες φάει τα ωραία σου, τα τσιγκαριτά, τα κολοφιά.
1: Είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην αιώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
0: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές παιδιά μου ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι. Και πέσαμε, μιλάμε.
1: Μα δεν υπάρχει
0: σαν
1: ωραίο.
0: Σαν τα μπαρακούτα.
1: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, μία. Εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
1: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις παιδιά γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λοιπόν,
1: στο επόμενο τραπέζι.
0: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία παιδιά έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
1: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε γεια σας, πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε καλέ, τουαλέτα είναι.
0: Να
1: και πάει τον ψάχνει τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ε?
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
0: Το διπλανό department ακούει.
1: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
0: Δε σπάσει.
1: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
0: Αυτός παιδιά μου ένα τραγούδι.
1: Σύζυγό του.
0: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό δε σπάσει.
1: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέει, με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, οι περισσότεροι σύζυγοι όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξαρθομαλή, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
0: Χιλάκι πετροκέρατο και μάγουλο βρίσκω.
1: Ναι.
0: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα?
1: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.
2: Η ώρα είναι 3:15 και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
13: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
6: Παραπολιτικά. 90,1.
1: Λοιπόν, Ηλιάνα Ζέρβαη, χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε?
1: Ηλιάνα Ζέρβα.
0: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
1: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
0: μου κόψει.
1: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Είχε πάει στο λιμένι της Μάνης και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
0: Έτσι, τώρα γιατί έχω φάει μια.
1: Μίγα.
0: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
1: Μίγα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Αλλά δεν βρίσκει τρίχα στο φαΐ, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστό.
0: Παιδιά, αυτές δαγκώνουν, οι άτιμες.
1: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
0: Δαγκώνουν. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προσεξαφάνιση, με πλησιάζει εσύ. Μέσα στη θάλασσα. Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
1: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέμε στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
0: Όπα!
1: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσω ότι χελώνα έρχεται. Και...
0: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες, ναι, τόσο ή που
1: λες. Μεγάλες.
0: Οι καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Α, τι μπούτσικη.
1: Παπαδόσα να απελευθερωθεί ο τραγουδίστρια με το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
1: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
0: Όταν κοιτά από ψηλά.
1: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα στον Δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
0: Άπαπα, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
1: Δεν είναι γλιστερό, είναι σαν βελούδινο μου. Δεν θέλω. Δεν μπορώ, θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
0: Το Δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
1: Πώ μα είπε, δεν μπορεί και δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το Δελφίνι.
1: Λοιπόν, τον πειράζει. Λέω ότι αν, αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Έχει ειδικά, ειδικά πάρκα με
1: Δελφίνι. Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχρε ένα Δελφίνι από δίπλα σου.
0: Τι θα πάθει
1: να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
0: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
1: Άσε, γέρα, λέει, εσύ που δεν χαϊδεύει την γάτα με το πόδι σου.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
1: Πώς μπορείς, παιδί μου.
0: Δεν θέλω. Ναι.
1: Καλά το
0: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα σκόρος που ήταν όλο δελφίνια.
1: Ναι.
0: Και πήγανε πάρα πολύ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες, όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
0: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
1: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω την Δελφίνη να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει τον Δελφίνη. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ μόλι μέρε στη θάλασσα και να σκάσει ένα Δελφίνη από δίπλα μου στα καλά του καθημερινά.
0: Αν δει ένα καβούρι.
1: Το καβούρι τι να το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
0: Δεν σε ενοχλεί.
1: Το καβούρι παιδί μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
0: Ναι, και που σέρνεται.
1: Γιατί άμα το πατήσω εννοεί.
0: Δαγκώνει κι αυτό.
1: Έμα με δαγκώσει,
0: δεν κάτι δαγκάνε.
1: Εγώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
0: Σου κόβει κομμάτι. Πάντω για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
1: Καλά, κάσει ποιο πρώτα να με βρει που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
0: Τι πηγαίνει. Όντω.
1: Τα πατάνε στραβά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
1: Ναι, μωρά. Άμα το καλό μου κι αυτό έχει αυτό τα θέματα.
0: Ωραίο φαγάκι.
1: Όλα. Αμάν.
0: Τι.
1: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ο Αστακώσες αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραίες.
1: Πάρα πολύ.
0: Η Γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το Μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
1: Όπου και το Μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρια το Μπαρμπούνι.
0: Ακριβώς.
1: Το τι κάνει το.
0: Κουτσομουρίτσα.
1: Ναι.
0: Καλοκαιράκι, βράδυ, νομπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
1: Και εγώ παντού.
0: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
1: Πανάδες, παιδιά. Βγαίνουν και πανάδες.
0: Και γίνονται κάτι ελιές. Κάτι έχω βγάλει παντού ελιές.
1: Σαν κάτι. Σαν γελάδα γίνομαι. Άσε με.
0: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζε το έχει παραγγείλει.
1: Ναι, ναι, κατακράτηση γδόντρε, παιδιά.
0: Πω.
1: Λοιπόν, η Νιφέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
0: Επαυλητή.
1: Την Επαυλητή που μας
0: στεγάζει
1: τα στοιχεία της και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
0: Α, ωραία.
1: Είναι με την εργατιά.
0: Περίμενε.
1: Με τους καλουμπατζίδες.
0: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
1: Ποιο?
0: Το συμφώνι μου.
1: Το φτιάξανε.
0: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
1: η
0: λέει.
1: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
0: έχει. Η σίτα είναι η Στριλανκέζα.
1: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
0: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πόσο. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία φιλοσοφία.
1: Να ρίχνει με τον κουβά.
0: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
1: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο ήταν ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
0: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
1: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
0: Θα έρθει την
1: πέμπτη. Θα θέλει κλείσμα έτσι που την πας.
0: Εγώ. Τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
1: Τουλάχιστον του κάνει, παιδί μου.
0: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη
1: ναι,
0: στα χέρια.
1: Ισχύει. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Και ανέβασε το προσωπικό.
0: Τσουρίνο.
1: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω και εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπο που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρέο. Πάνω άρα το πάνω, άρα το κάτω. Λόθωμο και από κάτω ίδιο παρέο. Ίδιο σε γιονταρίδι. Ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και πτώνουν στις παραλίες, στην άμμο, στις κροκάλες παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφος, κάτω από το σκάφος, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Και γράφει summertime.
0: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία παιδιά στην Ισπανία. Ναι. Μου αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια! Πω, κοσμοπολιτισμός, ωραία, Μαρμπέγια.
1: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
0: Τι έχει μωρέ και εσύ.
1: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
0: Τι θέλεις δηλαδή να
1: είναι
0: φοράει.
1: Λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
0: Επιταφή.
1: Του το σάβανου που βάζουν στο αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
0: Τι.
1: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Διάλεξε ένα αντράκι. Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
1: Κοίταξε, είναι όμορφο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
0: Τι, πολύ γλυκανάλατο. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
1: Δεν είναι Ιταλιάνο, γλυκανάλατο, είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παραμένα με κάτι αυτός... γονίδα, πάνω με λαχρινή.
0: Πάντως, εντάξει, αυτό δεν είναι μελαχρινό, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
1: Ναι.
0: Έχει μια ιταλική τσαπεραμέντο.
1: Ναι, όμορφο είναι, αλλά είναι.
0: Εκτρίαση.
1: Όμορφο είναι, δεν τον πει κανεί άσχημα, όπω τον πει άσχημα, δεν στα καλά. Αλλά είναι του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
0: Ναι. Δεν... Δηλαδή, αν ερχόταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πώ θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώ θα με φλέρταρε. Γιατί παίζεται όλο και ο τρόπο. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο. Εξυγχρονιζόμαστε. Traffic commander, λέει, drones, περιπολικά, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση τη Αθήνα.
0: Τι θα είναι, drone.
1: Ναι. Θα είναι νέο σύστημα διαχείριση πληροφορία.
0: Παιδιά, ήμουνα σε ένα μαγαζί και ξαφνικά ακούω ζουν, ζουν, ζουν, ζουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένα μήνο με μέλισσε, με μύγε, με κάτι περίεργο. Και λέει κάποιο παιδιά έχει ντρόουν. Πιο πάνω από το κεφάλι μα. Αλλά πόσο πιο πάνω δηλαδή από το κεφάλι. Τόσο πιο πάνω και ακούγεται αυτό το
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Και επίσης κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ας πούμε, έτσι ενώ είμαστε στις
1: πόλεις.
0: Ναι, ενώ είμαστε στις πόλεις, δηλαδή μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και ξαφνικά να περάσει τον τρόπο και να σε ξανακάνεις.
1: Κάπου το είχαμε βγάλει και πέρυσι νομίζω, που μπορείς να κάνεις παραγγελία, καφέ και να στο φέρουν με ντρόουν.
0: Πού γίνεται αυτό. Για πες, πού γίνεται αυτό.
1: Πας στο μπαλκονάκι σου και να έρχεται ο καφέ, να έχεις πληρώσει με την καρτούλα σου ήδη και να είσαι στο μπαλκονάκι σου και να κατεβαίνει τον τζόλο, να σου αφήνει τον καφέ και να πηγαίνει στο καλό της Παναγίας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, εξυγχρονίζεται λοιπόν η τέτοια και τώρα θα υπάρχει, λέει, διαχείριση κυκλοφορίας μέσα από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Άρα μας βλέπω, παιδιά, άδεια η Αθήνα, έτσι, από τις κλήσεις. Άδεια η Αθήνα μιλάμε. Εμένα σου είπε ότι το αυτοκίνητο μου βύχει. Βύχει και κάνει μικρά πηδηματάκια. Και μου ήρθε και σου μου σου ότι έληξε η κάρτα καυσαερίων, να πάω να βγάλω εντωμεταξύ.
1: Και δεν βγάλε, γιατί έχει πρόστιμα.
0: Και για μία μέρα.
1: Όχι, σου γράφει μέχρι πότε, ρε παιδί μου, δεν σου γράφει.
0: Ναι, τελειώνει στις 29 του μήνα,
1: ναι.
0: Και στις 30 έχω το γενικό σέρβις. Πες μου τώρα.
1: Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα μετά, ρε παιδί μου, τώρα το άλλο δεν το βγάζει την κάρτα καυσαερίου στο...
0: Ναι, αλλά άμα πας...
1: Στακταίο.
0: Στακταίο, αλλά μπορεί να στο βγάλει και στο σέρβις. Τέλος πάντων.
1: Μπορεί να σου πάρει και στο σέρβις.
0: Ναι, δύο διαδρομές.
1: Έλα μου, ρε, πες το στο σέρβις. Να...
0: Θα πω στο σέρβις ότι το έχω βγάλει. Και τελείωσε.
1: Ναι,
0: θα πάω για μια κάρτα καυσαερίων.
1: Δεν
0: απλά πάω στο
1: σέρβις 29 του μήνα, δεν έχουν ραντεβού.
0: Δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Όλα θα γίνουν με έναν τρόπο.
1: Οι καημένοι έφτονες, λέει, με στον καύσο ανακοίνωση.
0: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
1: Τους δίνουν νερό.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
18: Έλα,

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
7: Δρόμο και ναι. Σου λέει πω από την κουκλάρα είσαι εσύ.
8: Ακόμα, παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
7: Τι δηλαδή, τι θέλει.
8: Τα καμάκια του, τίποτα, να μην το βουλώσει μπορεί. Να το βουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
7: Μα. Εσύ αν έβλεπε έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
8: Θα του λέγατε παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
7: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
8: Γιατί θα η ορφανοφάτανε.
7: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
8: Άμα είσαι ορφανό μέσα του, να βρει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλας όμως.
7: Α, το αυτά χρήμα
8: θέλουν,
7: είναι.
8: Αυτά θέλουν λεφτά.
7: Ναι. Τι έγινε ο Σκορδαλιάγκας, τι έπαθε?
8: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παραιτήσεις από τον Αντένα, διότι...
7: Από την εκπομπή του.
8: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι τους είπαν για μείωση μισθού.
7: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
8: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον αντένα που λέγεται Dirty.
7: Dirty, και θα είναι τι?
8: Και είναι λίγο 80's, όχι.
7: Τι?
8: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και, όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι αισθητική 80's. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι θα είναι το σενάριο, θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου.
7: Όπα.
8: Ναι.
7: Όπα της.
8: Ναι.
7: Νατασάρα.
8: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων αρχής.
7: Παιδιά δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
8: Ναι,
7: έτσι.
8: Δεν ξέρω τώρα αν πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
7: Τα καλύτερότερά της. Να ναι. Δώσα το Τουρίδης, η οποία δίνει στην αυλία αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Ωρεσής Χριστίδου.
8: Ναι, λένε ότι είναι
7: ωραίος.
8: Ωραιότατος είναι.
7: Επιτυχημένος και 35.
8: Πολύ ωραίο.
7: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
8: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
7: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
8: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
7: Πού είναι, στην Παρό.
8: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει γιατί είχε κάνει τάμα.
7: Για το παιδάκι της.
8: Ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
7: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
8: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
7: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξανε στις τελευταίες παραστάσεις.
8: Ναι.
7: Και φυσικά πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια. Ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
8: Ο Πελακώτας δεν ήτανε.
7: Σίγουρα, απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια κλπ. τα αδέρφια της. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν
8: ο
7: Γιάννης
8: Παπαμιχαήλ. Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
7: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
8: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
7: Φώτα κάμερα, πάμε.
8: Τι παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
7: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
8: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
7: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
8: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πες και πάει τίποτα.
7: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει φούσκωσα.
8: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
7: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
8: Αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
7: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Μετά,
8: ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ πια, εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Μην ξανατύχετε να μου παντού.
7: Έλα. Τι, ναι. Οικογενειακό.
8: Οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
7: Τι, τρεις μπάλες.
8: Ναι.
7: Έλα.
8: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζήταγα κι άλλες.
7: Και τώρα τι έγινε.
8: Τίποτα. Τώρα στην μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, η μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιόντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
10: Πάρα πολύ ωραία.
9: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
10: Εντάξει, μου σε μερικούς αρέσει πάντως.
9: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία?
10: Ποιο?
9: Παλιά, με εστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε?
10: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
9: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
10: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε εγώ ήταν τέλεια.
9: Α.
10: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
9: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
10: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια, δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήτανε στενή, όσο πιο στενή η καμπίνα τόσο καλύτερα.
9: Πάπα και μυρίζει βαπορίλα.
10: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
9: Ναι.
10: Ε, βέβαια.
9: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
10: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε, πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
9: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε?
10: Άμα είναι ερωτευμένη,
9: εγώ
10: μένει.
9: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ.
10: Η άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό, ο άλλος θέλει να. Δηλαδή έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
9: Ναι.
10: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε με τον πειράζει, το γυαλμύρα, τίποτα, τρελαίνεται, τη βρίσκει.
9: Μάλιστα.
10: Άλλος τη βρίσκει, δεν βλέπεις, άλλος που σου λέω που τη βρίσκω να κάνουν. Που λέω που πας βρε καημένε.
9: Τι κάνει? Φτάει
10: η ώρα, κάνουν τζόκινγκ, είναι χαρούμενοι.
9: Έλα, ωραίο είναι αυτό, μπράβο τους. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
10: Βρε παιδί μου, ναι, απλά το βλέπω εγώ και λέω.
9: Και μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
10: ναι,
9: αυτά και φοράνε αυτό.
10: Αυτός λέω, τι κάνω πει τον άλλον, δεν
9: έχουν. Και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη τους.
10: Εγώ τους λυπάμαι που τους βλέπω, αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
9: Ενδορφίνες.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
10: Να
9: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
10: Ναι.
9: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζεις και παίρνεις χαρά.
10: Ναι, παίρνεις χαρά και μετά την πολύ χαρά σταματάς και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνεις τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
9: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Χαρά. Μπορεί να φύγουμε
10: και
9: διακοπές.
10: Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, με τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
9: Ναι.
10: Ε, ναι.
9: Όταν έπαιζε σε πάντελ, δεν είναι.
10: Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
9: Και αυτό άσκηση. Είναι.
10: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντω.
9: Ε, μπε ξανά στη χαρά.
10: Πού να πω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
9: Α.
10: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένας πονάει, ο άλλος κυλοπονάει, ο άλλος δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα, όλες και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδες. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
9: Γιατί πειράζει, μπορεί να δεν
10: το ξέραμε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν. Είχε έρθει μία, να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουν, αφού την είδαμε και δεν παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
9: Να σε ρωτήσω.
10: Θα κάνουμε βαζαρέλα.
9: Περίμενε.
10: Και, και κουνόταν αυτή. Δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί άκρε και πήγαινε να το σκότευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλάρι και το κρεμαστό.
9: Ε, το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
10: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Φοβόταν εμεί και το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τα ραντινικιά. Και να πει και ένα καφέ, ένα εικοσάρικο τσάπα. Πήγε να το, να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο! Πήγαινε να πιει καφέ.
9: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι.
10: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν.
9: Δεν είχατε αγόρια.
10: Άσοι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουνε. Άστο ρε παιδί μου, αφού με βλέπεις με κορτσάκι, τι θα με κερδίσει εμένα. Σε μένα θα δικαιωθείς με κακομύρι. Πήγαινε και έπισε κανέναν άλλον, Δε, ενώ όταν έπαιζαμε την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει η μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πονάει. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
9: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
10: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
9: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάνε το μόνοι σου.
10: Δεν μου αρέσει το σκουός να παρακτήσω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαλάκι στο τοίχο.
9: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
10: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
9: Ναι, και βλέπω και πάει σε πάρα πολλά μέρη.
10: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζει με την. Άμα σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι τέσσερα άτομα, έχει και πλάκα. Να. Άμα δεν πα τώρα να κάνει πρωταθλητισμού έτσι και τέτοια, λέμε.
9: Είναι ίσα ίσα να εκτονώνεσαι και ναι, λίγο ναι, ναι. Να κινείται γυμνάζεσαι, το σώμα.
10: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνω τι γυμνάζεσαι γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
9: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνεις και ζέσταμα.
10: Δεν κάνω ζέσταμα πετώντας μπάλες χωρίς να παίζουμε κανονικά λίγο. Πώς κάνουν οι ταινίστες που πετάνε λίγο την μπάλτσα να σταθούν, αυτό δεν τρέχαμε.
9: Τι ωραία που ξύπνησα σήμερα. Μπήκα στο λογαριασμό μου και άρχισα και πλήρωνα. Πλήρωνε εδώ,
10: ωραία,
9: πλήρωνε εκεί,
10: πάρει εκεί.
9: Δεν μπορώ τα χρέη, τα παιδιά, ναι. Δεν μπορώ τα χρέη.
10: Τα χρέη, τα χρέη, παιδιά, τα χρέη.
9: Λέω τώρα θα ξοφλήσω. Λοιπόν, εσύ, τσακ, έφυγες. Εσύ, τσακ, έφυγες. Το ρεύμα, τσακ, έφυγε. Έφυγα κάτι.
10: Μέχρι να φύγει τώρα έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά. Έρχεται τ' άλλο ρε παιδιά.
9: Ας πάρουμε μια ανάσα όμως. Ό,τι μπορούμε. Μόλις μπαίνει λες έλα πάμε στα βασικά.
10: Ναι.
9: Έλα τράβα μαλλί να μας βρει ανέμελο το καλοκαίρι.
10: Λοιπόν εγώ είδα μια ειδοποίηση φεύγοντας από το σπίτι που ότι τις 24 του μήνα το μέρα Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος θα μας κόψουν το ρεύμα για εργασίες στη γειτονιά μας 8 με 2. Πάνε για μένα παιδί.
9: Έλα 8 με 2 μια χαρά είναι.
10: Τι χαρά είναι μια χαρά.
9: Εντάξει,
10: θα μπω στον πάγο. Τι θα κάνω, πόσα βγει, πόσα βγει. Πρέπει να βρω το αυτοκίνητό μου καταρχήν έξω, δεν θα ανοίγει η πόρτα του γκράζ. Σιγά με το ρεύμα στο ίδιο κυροκίνητα να ανοίγω την πόρτα, να κάνω το πορτιέρι. Θα μπω με στα μάξ και θα βράζει. Θα είμαι βρασμένη από πριν από το σπίτι. Θα έχω το γάτο ο οποίο θα μου κολλάει γιατί θα ζεσταίνει.
9: Θα πάρει το αυτοκίνητό σου, θα πα σε καμιά φίλη από νωρί για καφεδάκι και μετά θα έρθει εδώ που έχουμε τα ερκοντήσια.
10: Από εδώ πέρα παιδιά, από κατευθείαν.
9: Σαν
10: του παππούδε που πηγαίνουν στι τράπεζε παλιά που πηγαίνουν αυτά.
9: Παιδιά, σα πληροφορώ ότι πάρα πολλοί κόσμο να κάνει οικονομία στο. Να σου πω, το κάνουν τα γραφεία και σου λέει ότι έχουν η απόδοση των εργαζομένων.
10: Έχει ανέβει η κατακόρυφα.
9: Ναι, ας πάμε λέει στο air condition της εταιρείας για να μην πληρώνουμε.
10: Ναι, πάντως στις τράπεζες παιδιά δεν γίνονται αυτά, διότι οι τράπεζες πλέον έχουν γίνει.
9: Ναι, ναι, πολύ εξέκιτη, πολύ εξέκιτη.
10: Καλέ, μιλάμε όλο Τζαμαρία και διευθυντή. Τζαμαρία και πρόεδρο. Τζαμαρία και υπεύθυνο. Τζαμαρία. Πρέπει να κλείσει ρεντεβού. Πηγαίνει, σε βάζουν σε ένα σελονάκι.
9: Αν είναι δε ο λογαριασμό, σου λένε πε το ονοματεπώνυμό σου και μόλι δουν ότι είσαι κάτι ψιλολοίδια είσαι περιμένεις την ουρά.
10: Όχι,
9: και κλείνει. Περνάνε όλα τα private banking.
10: Όχι, κλείνεις να τεβούν online, δεν έχει, γιατί δεν ξέρει ο άλλος γιατί το θες.
9: Ναι, αλλά μπαίνει στο λογαριασμό και βλέπει.
10: Ναι, μπαίνει στο λογαριασμό.
9: Και σου λέει σιγά το τσιφούτα.
10: Και κάβει και
9: στην ουρά.
10: Περιμένει εκεί πέρα, έχει γίνει σαλονάκι απ' έξω. Απ' έξω από το κάθε γραφείο με τι τζαμαρίε και πηγαίνουν έρχονται οι υπεύθυνοι και λέει αυτή. Αχ, κύριε Διευθυντά, δώστε μία έγκριση. Αυτό κάνει. Τι δίνει την έγκριση. Μετά βγαίνει η άλλη με κάτι χαρτιά και λέει: περιμένετε. Τι έχετε μαζί μου, ραντεβού θα περιμένετε τελικά. Γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι τώρα.
9: Χιλοπονάνε.
10: Μετά μπαίνει, λες το πρόβλημά σου και αυτά. Εντάξει, μετά, αυτό είναι καλό βέβαια. Είσαι τερκοντήσιο και περιμένει. Αλλά άμα έρθει ένα ηλικιωμένο, ο οποίο θέλει να τραβήξει χρήματα γιατί είναι μέσα τα μηχανήματα. Από τα μηχανήματα αυτά δηλαδή μπορεί να κάνει συναλλαγές πολλές, να πληρώσει, όχι να τραβήξει μόνο λεφτά. Και έρχεται υπαλλήλος, ο οποίος είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι γιατί δεν έχουν πρίξει για αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι και δεν μπορεί να σας το εξήγησα, του λέει, σας το εξήγησα.
9: Παιδιά, πού να βγάλουν άκρη μεγάλοι άνθρωποι.
10: Ναι ρε παιδιά, τώρα που είναι αυτό να βάζεις πριν να κάνεις
9: εγώ εκείνο. Έχω βγει νικήτρια βρε, έμαθα πως πληρώνεις στα καταστήματα με το barcode του λογαριασμού της ΔΕΗ.
10: Νωρίς το μάθες.
9: Όχι, πηγαίνει στα καταστήματα, αφού εσύ τον πληρώνεις ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν μιλάω ηλεκτρονικά.
10: Μου έχει τύχει να πληρώσω και από το μηχάνημα με τον barcode. Ναι.
9: Στην αρχή, εντάξει, στην αρχή ήταν όταν...
10: Ηλεκτρονικά, βέβαια, τελειώνουμε, μπες στο... Καταρχήν.
9: Όχι, γιατί μου ήρθε ένας λογαριασμός που λέω τον έχω πληρώσει, όχι μου λέει δεν τον έχετε πληρώσει. Και πάω να βρω τα χαρτάκια μου.
10: Μα παιδί μου, εγώ έχω μπει στο Μάι με αυτό.
9: Ναι.
10: Στο By Day. Σε αυτή τι κάνω τώρα. Ναι. Και είναι εκεί αραδιασμένοι όλοι. Είναι όλα τα χρέη αραδιασμένα. Και σου λέει ποιος είναι.
9: Εγώ έχω την εντύπωση ότι τον έχω πληρώσει σε μηχάνημα όμως.
10: Άμα αρχίσει την εντύπωση, ενώ εκεί σου έρχεται mail, τον πλήρωσε το λογαριασμό.
9: Α.
10: Επιτόπου και μετά μπαίνει και στο.
9: Καλά, με κάρτα τον πλήρωσε, θα τον βρω.
10: Ναι, ρε παιδί μου, από το σπίτι σου τώρα με ένα κουμπί μπαίνει, το δεν βλέπει τι χρωστά. Ένα, δύο, τρία λογαριασμού. Τα πυροβολά.
9: Ναι.
10: Του πληρώνει. Και μετά μπαίνεις την επόμενη μέρα και λέει ότι έχουν ενημερωθεί και σου έρχεται και mail.
9: Μάλιστα.
10: Και έρχεται και με τα τηλέφωνα.
9: Πόσα
10: και με
9: mail
10: όλα.
9: Έχουμε στου πώς τα mail.
10: Εντάξει, έρχονται
9: όλη
10: mail.
9: Όλη μέρα σβήνω. Η πρόσκληση στο τάδε ξενοδοχείο σας φιλοξενεί να πάρετε τον αέρα σας. Το τάδε αυτό σας στέλνει η Μίσκο, σας εύχεται καλό καλοκαίρι, μιλιόρι αγκούρι από Μίσκο και κακά κορίτσια. Τι να πω.
10: Σου στείλε η Μίσκο καλά τέτοια.
9: Ναι, καλό καλοκαίρι.
10: Δεν θα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα, παιδιά. Του έχω κάνει κάτι τρίζει. Τι είναι, κάτι τρίζει.
9: Το τηλεφωνό μου. Τι.
10: Μέρα πρέπει να μου στείλουν τα παγωτατζίδικα. Έφαγα κάτι. Λοιπόν, πάω.
9: Τι έκανε. Τι έκανε, άτιμη, τι έκανε.
10: Πήγα, παιδιά, και βρήκα την
9: πέση. Πε τη βρωμιά σου, πέση.
10: Έχει ένα φούρνο πολύ κοντά μου που έχει καταπληκτικό παγωτό. Καταπληκτικό. Φτιάχνουν αυτοί. Καταπληκτικό παγωτό. Λοιπόν, και πάω και έτυχε να είναι η πολίτρια στα παγωτά, το κοριτσάκι αυτό, έτυχε να είναι στα κέφια της. Είχε βρυγκόμενο, είχε κάνει
9: πράγμα.
10: Μου πει σεξ πριν έρθει και της λέω, βάλε μου πολύ, μην με λυπηθείς παιδιά. Δεν το τελειώσω το
9: μπράβο,
10: παγωτό.
9: Μπράβο, ναι ρε παιδιά, τσιγκουνάρια. Πας και πληρώνεις και συμβάζεις μια βαλίτσα
10: με τους ζυγίζουν, πάει με την μπάλα.
9: Χλιπονιάρα.
10: Ναι.
9: Εντάξει ρε παιδιά, λυπηθείτε τον κόσμο. Πάρε
10: ναι.
9: Την μπαμπάτσικη.
10: Έτσι ρε παιδιά, και έβαλα γεύση μερέντα, παρφέ σοκολάτα, καραμέλα. Κοντέψα να μου κάνω ένα αέρα μετά να συνέλθω.
9: Ναι.
10: Και δεν τελείωσα το παγωτό, το έχω βάλει στο κατάψυξη. Θα το συνεχίσω σήμερα.
9: Τι γεύση, καραμέλα.
10: Με μερέντα, παρφέ σοκολάτα και καραμέλα.
9: Συγγνώμη, με αυτή τη ζέστη που καίγεται ο Πέλεκας.
10: Το έφαγα στην έρημο, σπίτι μου, το έφαγα με το ερκοντήσιο.
9: Που καίγεται ο Πέλεκας και σου λένε οι γιατροί πρέπει να τρως φρουτάκια.
10: Οι γιατροί στα μόμολα λένε, καλέ σε μένα τι να πούνε. Στα παπουδέλια. Εγώ είμαι ένα λουλούδι, ένα τέτοιο.
9: Ξεκίνησα. Παραμορφωτικό καμφακό έχει.
10: Γιατί καλέ, μια χαρά κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι.
9: Ναι.
10: Ξεκίνησα και το πρόγραμμα, το πρωτόκολλο μορφιά που μου έχει βγάλει το Κλοντ και είμαι όλη μέρα πασαλίβομαι. Και κρατάω και χρόνο. Βιταμίνη σε μετά από 3 λεπτά βάζει την
9: ελληνική.
10: Μετά βάζει τα νυνιθιαμίδια. Μετά βάζει τα μιμιμίδια και μετά βάζει τα μαμίδια, να το πω έτσι.
9: Και μετά τα τσεπίδια μένουν.
10: Όχι, του είπα, άκου. Είμαι φτωχιά, δεν είμαι για Άννα Χάθαουεϊ. Το μπάτζετ μου είναι καμαρούλα μια σαλιά, δύο επί τρία κρέμα και λατρεία. Λαλαλαλαλα και μου έβγαλε εκεί πέρα. Δηλαδή όλες μαζί όλο αυτό το πασαλιματέρ βγαίνει ένα 65.
9: Ο μήνας.
10: Όχι, κρατάνε μερικές και δίμηνο. Τι το μήνα, τι θα βάζω. Στο σώμα θα βάλω, παιδί μου, στη μούρη θα βάλω.
9: Τι θα βάλεις, βάζεις λίγο έτσι ίσα να...
10: Πρέπει να βάζεις λίγο σε μερικά.
9: Να.
10: Σε κάτι σέρουμ, δεν το πάνε πλακώνεις το σέρουμ να πάρεις και τίποτα. Ξεβρωμίζεις το ένα, έχει σου λέει ρετινόλ, το κάνει το δέρμα.
9: Όλα αυτά, τώρα αυτά έχεις ακολουθήσει.
10: Όχι, το... δεν ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Τώρα με Δευτέρα βαρέθηκα πάλι τα μαγάτσα. Σαββατοκύριακο πολύ μέρα παστονόμουν.
9: Στις πόσες μέρες φαίνεται η διαφορά?
10: Αμέσως λέει, λάμπη μούρι.
9: Λάμπη.
10: Ναι, αφού το βράδυ εγώ που σηκώθηκα το Σαββάτου,
9: ναι,
10: δεν χρειαζόμουν φως και να πάω τουαλέτα, ήμουν μόνη μου αυτόφωτη.
9: Μπράβο σου πάντως, φτιάχνεις από μόνη σου.
10: Περιμένω εγώ να φτιάξουν. Ρε, έχει κανείς καλή κουβέντα να πει?
9: Έλατε.
10: Περιμένω να ψαρέψω εγώ τον Αρνόν καλή κουβέντα. Τι λέω μόνη μου?
9: Και πολύ καλά κάνεις.
10: Για άμα μου πούνε κακή κουβέντα, ακούνε δύο χειρότερες από μένα. Λοιπόν, είδα το χθες,
9: ένα λεπτό. Τι? Γυρνούσα χθες από Μύκονο, παιδιά, και μπαίνει μέσα ένας μαστουρωμένος.
10: Όπα.
9: Ένα νεαρό παιδί που ήταν...
10: πιωμένος.
9: Ο οποίος αρχίζει να βρίζει τις διπλανές τα καθίσματα. Και μπήξε και δείξε και Son of the Beach και... Your motherfucker και τέτοια. Και παθαίνουν σοκ αυτές και λέει στην αεροσυνοδό, το διπλανό το νεαρό το παιδάκι τα έχει τσούξει. Ήταν η αλήθεια, κόκκινη μούρη του. Λοιπόν, του λένε σταμάτα, γιατί θα το πούμε στην αεροσυνοδό. Αυτός να μην σταματάει, να τις βρίζει, τις πέρασε γενναίες 14. Η μία ήταν δικηγόρος και πιάνει την αεροσυνοδό και της λέει sorry madam, αλλά beg your pardon, δεν μπορώ να ταξιδέψω, λέει, με αυτόν φοβάμαι δίπλα. Λοιπόν, και του λέει αεροσυνοδός έξω, έξω από το αεροσκάφος.
10: Ενοπετούσατε ερωής.
9: Όχι, ενοπετούσαμε και εσύ, τι είμαστε καλέ.
10: Αυτός επειδή το είχε πει, μπορεί να το πίστευε ότι θα το πετάγατε από το... Ποιος το λέω?
9: Δεν κατάλαβες, λένε οι αεροσυνοδοί την ώρα, λίγο πριν ξεκινήσει. Stop the press, ο κύριος έξω, να μην βγαίνει αυτός με τίποτα. Να λέει, έλα, έλα, είναι 40, παρτών, παρτών, παρτών, είναι μόνο 40 λεπτά η πτήση. Λένε αυτές, εμείς δεν ταξιδεύουμε με αυτόν με την καμία. Μετά να ανοίγουν τα ντουλάπια, του λένε πού είναι η βαλίτσα σου, λέει την έχω βάλει στα ντουλάπια. Να έχουν ανοίξει όλα τα ντουλάπια, λέμε ωραία πακέτο που θα φάμε τώρα. Λέει κάποιος, εγώ παιδιά, αυτός παιδιά έχει μεγάλη βαλίτσα, δεν το έχει βάλει πάνω στα ντουλάπια, γιατί ήταν μπροστά από μένα στο check-in και ήταν 11 κιλά 400 και του είπε, λέει ο κύριος εκεί στο check-in, ότι κύριε είσαστε υπέρβαρος. Και τελικά, ενώ ήθελα να πάρει τη βαλίτσα μαζί του, τη βάλαν κάτω. Τελικά ένα τουρλουμπούκι, ένα τέτοιο, μία σύγχυση να τρέχουν οι αεροσυνοδοί αυτά. Μετά από μία μισή ώρα φύγαμε, εν ολίγης. Αλλά έγινε μέσα...
10: Έφυγε αυτός, τον βγάλαν έξω.
9: Με τα κλωτσίδια.
10: Α, τον κακομύρι.
9: Τον κακομύρι, τι τον κακομύρι.
10: Ας το πήρε ένα υπνοτικό να πέσει να ξεράθει, αλλά μετά πήγε το σκάφος να μου πεις.
9: Πιο υπνοτικό, δεν ξέραμε τι είχε πάρει, μην έμενε κόκαλο.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του γαλακτοκομείου.
0: Κάμπους Πάτρας, Ερμού.

κυφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
1: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
0: Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

fai per due, grazie.

0: Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις, τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
4: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
4: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύσης Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9. Max FM 93.4.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Biotene προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγκαίνια 23 Ιουλίου.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
2: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
1: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν